0: Ερωτόκριτος.
1: Η μυρισμένη σου αγκαλιά των ελαιώνων κήπος. Κι οντε θα μπω αναστάσιμος μες στην καρδιά μου χτύπος.

Zara, pulici σκοτεινιάς. Zara, pulici σκοτεινιάς, τη συφοράς δελάλι. Τη συφοράς δελάλι το, το φοβερό σου μήνυμα, πώς θα το ακούσω πάλι.

τα βαριά. Ποιος ξέρει ζαραή τα βαριά κατάρα σε έχει πιάσει. Κατάρα σε έχει πιάσει να ανοίγεις δρόμο του φωνιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο άντρας.

αγάπες κι αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να σε σίγουρη.

0: αγάπη θα ζητάς, να γιάνεις την καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα θα νιώσεις άγγιγμα αόρατο να μοιάζει, μη φοβηθείς σκέψη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως από τα μάτια μου ο ουρανός αν πάρει, θα κάνει χρόνια άνθρωπος να ξαναδεί φεγγάρι.

0: Ερωτόκλητος.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκλητο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκλητος 87,9. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει και η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή παντήρει.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πληγή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Καρδιά σε δίνω τη φωτιά, παρά σ' αυτή χαλάλι, κι είπε μου στάχτη κάμε με, για δε χτυπώ για άλλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορεί και να σ' αγάπησα, μπορεί να σε ξεχάσω, όμως δεν σ' είχα για να πω πως τώρα θα σε χάσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Με την αδιαφορία σου, ίντα θα ρεις πως κάνεις. Στην κορυφή του Γολγοθά καθημερνός με τον.
3: Μαγιά είδα αγάπη, μαγιά είδα αγάπη μου γλυκιά. Μαγιά είδα τη, μαγιά είδα την τραγιάσκα σου. Τη ρίχνεις με, τη ρίχνεις με στα μάτια σου. Τη τραγιάσκα χα.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, είναι χαρές που δεν γελάς όσο ευτυχής και να είσαι. Γιατί η σκέψη μη χαθεί, σε τρώει και φοβάσαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονεί πολύ η μοναξά, μα πιο μεγάλος πόνος είναι να ζεις μάλλον μαζί, κι όμως να νιώθεις μόνος.

0: υπόκριτος.
1: Φύγε να σβήσω, να χαθώ, μα δεν θα έρθω στο πλοίο. Για θα φωνάξει κλαίγοντας, φεύγω, μπαμπά, αντίο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

Σα μου κι αγγέλο ζωγραφιά μου. Ω, πάτια γελοζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέδη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουνε μπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά τον πολεμό. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
3: Φεγγάρι μου, κουράζωσαι και σου έχω γίνει βάρος. Μα και να πω και μυστικό, δεν έχω αλλού το θάρρος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας. Χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφέρικ στη Μονεμβασιά, με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες. Ο ανιψιός του Ερντογάν στο προσκήνιο για το σκάνδαλο Μαμούθ στην Τουρκία, αύξηση κερδών κατά 600.000% σε ένα χρόνο και δεδαλώδες πλέγμα εταιριών.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
6: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο κάρπα με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες, 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
8: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Πού την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

φλόγα εσύ κι εγώ κερί, δώσ' μου φωτιά να ανάψω, να στάξω και το σ' αγαπώ χάμε στη γης να γράψω.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα είναι απίσου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
8: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
10: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.

Κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικαρό άμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Θα σας ξυπνήσουμε, θα σας ταραχουνήσουμε. Ξυπνήστε. Σαν του κόκορα θα κάνουμε κι εμείς. Πρωί πρωί. Σήμερα λέει γιορτάζει Στρατόνικος, Στρατονίκης, έτσι λέει εδώ το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά, μα γιορτάσετε, μπράβο σας, χαρητήρια. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, όλα θα τα πούμε, όλα θα τα σχολιάσουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Ηράκλειο στη φυλακή 40χρονος για παρενοχλήσεις φοιτητριών και κατοχή πορνογραφικού υλικού. Λασίθι, βρέθηκε κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, λέει, στο γεωπάρκο Σιτίας. Παλιά είχαμε ρινόκερους στην Κρήτη. Μετά είχαμε γαϊδάρους, πάνε και έχουν μειωθεί και αυτοί. Ηράκλειο, τροχαίο με ένα τραυματία στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Χανιά, φοιτητές ζητούν να μετατραπεί το παλιό ψυχιατρίο σε δωρεάν εστίες, γιατί υπάρχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, με τα ενίκια να παίζουν 450 με 500 ευρώ. Συνελήφθη μία 41χρονη για κάναβη σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Στα Χανιά, τροχαίο με αυτοκίνητο που παρέσυρε πεζή στον Πλατανιά. Μεταφέρθηκε η τραυματίας στο νοσοκομείο Χανίων. Ρέθυμνο, νέες δράσεις δωρεάν στη Ρώσιον αδέσποτων και δεσποζούμενων ζώων. Φαράγγι Σαμαριάς, έγινε επιχείρηση διάσωσης ενός μοναχού που λιποθύμησε στο Φαράγγι.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στο νησί? Επιδείνωση του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις κατά περιόδους και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά του νησιού. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυόμενοι φτάνοντας 5 με 6 μποφόρ. Ωραία. Πάνε. Λοιπόν, να πούμε μαντινάδες για το, για το νυχτοπούλι, να πούμε. Για το νυχτοπούλι, μαντινάδες, τελευταία ημέρα του μήνα, 28-92-053-500. Ξανά λειτουργεί, είχε αρρωστήσει το κινητό εδώ του σταθμού. Δουλεύει και το Viper και το SMS στο 6986-729-990. Πάρα πολύ ωραία, καλημέρα!
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

και να ξαναγίνουμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό, να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα φίλο.

στιμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τις κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάλι.

γλώσσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιο, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γκρασάκι.

0: τα χρόνια και μαζί εμισέψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μην. Μα η μορφή του στην καρδιά.
1: Το σπίτι του καιρού μου.
2: Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα. Γιάννη, Γιάννη, που ο τόπος δεν σε βάνει, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Κώστα Γουβεράκη. Καλές εκπομπές, Γιάννη Στρατάκη. Γιούλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Γιούλη, αγαπημένο σου τραγούδι. Νίκος Δημητρόπολη, ναι, ναι. Καλημέρα Νικολή. Δήμητρας Γερμανία, μην ξεχάσουμε κανένα. Ωραία φωτογραφία, πω πω. Κάψα λέει, κάψα μπόκι στη Γερμανία. 30 βαθμούς έχουν σήμερα. Αλλάξαμε θέση μου φαίνεται. Θα κάνει πιο πολύ κρύο στην Ελλάδα παρά στη Γερμανία. Πάρα πολύ ωραία, καλημέρα και στον πατέρα του Βασίλη. Βασίλη, να φέρω τις μπαλέτες. Άντε πάλι με τις αυξήσεις. Καίνε λέει τιμές στο ράφι, δεν πειράζει να καίνε. Θα πηγαίνουμε να ζεσθενόμαστε. Ας το καλό. Κάνει κρύο, θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, θα πηγαίνεις δίπλα στα τυριά, στα κρέατα, δεν ξέρω που θα πηγαίνεις. Και θα κάνεις έτσι και θα ζεσταίνεις αφού καίνε οι τιμές. Γάλα, κρέας, τυριά και καφέδες έχουν ανέβει πάλι. Εντάξει, γάλα έχω πάρει δύο κατσίκες. Κρέας ευτυχώς πήρα το καλοκαίρι 20 πρόβατα. Τυριά θα φτιάχνω το τυρί μου, δεν έχω πρόβλημα. Καφέδες, θα φτιάχνω καφέ από ρεβίθια. Ναι, δεν είναι δύσκολο, τον πίνανε στην κατοχή. Και παλιά στα καφενεία είχανε καφέ από ρεβίθια. Παίρνεις τα ρεβίθια, δεν είναι δύσκολο. Τα καβρουδίζεται λέει ξερά τα ρεβίθια σε δυνατό φούρνο ή τηγάνι μέχρι να γίνουν σκούρα καστανά. Τα ρεβίθια! Μετά τα λέθεις με το μπλέντερ, γίνονται σκόνη και μετά φτιάχνεις το καφέ. Πανεύκολο! Το νευράζεις λέει 5 με 10 λεπτά, καλά το νευράζεις και μετά τον σερβίρεις ωραιότατος καφές από τα ρεβίθια. Άντε τώρα στο καλό, με το ράφι. Έχουμε μείνει στο ράφι. Ξέρεις, το ράφι μένεις όταν έχεις ακριβά γούστα. Λες, εγώ τι θέλω να είναι και όμορφη, θέλω να έχει και πρίκα, θέλω να είναι και μορφωμένη. Θες, τελικά δεν βρίσκεις καμιά και μείνεις στο ράφι. Σαν τα προϊόντα. Αν είναι πολύ ακριβά, στο ράφι θα μείνετε. Να ρίξετε την τιμή σας, τη μύτη σας.

0: Γιάννη. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας και ο ψυχολόγος είναι εδώ πάνω απ' όλα. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα. Τι θα γίνει με τα νοσοκομεία? Πολλές περιπτώσεις μπαίνουν μέσα νερά, παιδιά. Και πριν λίγο καιρό είχαμε δει άλλη περίπτωση. Στην Πάτρα είχαν μπει νερά. Νομίζω και προχθές κάπου διαβάσαμε. Άνοιγε για το Πανεπιστημιακό εδώ στο Ηράκλειο. Τώρα βλέπω, σύμφωνα με καταγγελία λέει του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Δράμας, όταν βρέχει, λέει, πρέπει να ανοίγει ομπρέλα μέσα στο κτίριο. Οι ασθενείς όταν πάνε, ναι, να κρατάνε και μια ομπρέλα εκεί στο νοσοκομείο, στη Δράμα. Δράμα η κατάσταση στη Δράμα. Κάθε φορά λέει που βρέχει τα νερά εκεί στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων, τα νερά μπαίνουν λέει από διάφορα σημεία του κτηρίου με τους εργαζόμενους να τοποθετούν κουβάδες και πανιά προκειμένου λέει να περιορίσουν τις εισρωές. Μην ανησυχείτε! Ο υπουργός ο Άδωνης θα προσλάβει άτομα να αδειάζουν τους κουβάδες. Πώς είναι ο άλλος στη Βουλή που αδειάζει τα νερά, που μιλάει. Μιλάει ο υπουργός, ο βουλευτής και πάνε και του αλλάζουν τα νερά. Το ίδιο. Θα προσλάβουμε 170 άτομα για τα νοσοκομεία όλης της χώρας και θα αδειάζουν τις κουβάδες. Θα είναι αυτή η δουλειά τους. Σου λέει μπαίνει νερό δίπλα από τη σκάλα, μπαίνουν νερά. Έχουμε δύο κουβάδες. Με το που γεμίζουμε θα πηγαίνει ο άλλος που τον έχουν προσλάβει, θα βγάζει τους κουβάδες τους γεμάτους, θα βάζει τους αδειανούς και μέχρι να πάει να τους αδειάσει θα γεμίζουν. Τάκ, τι πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τι θέλεις τώρα να φτιάξουμε υποδομές, αυτά κοστίζουν λεφτά.
1: Παρεμένη.
0: Γέμισε ο κουβάς, τρέχε!
1: Παρεμένη νύχτα.
0: Καλημέρα!
1: Παρεμένη νύχτα.
0: Πάμε με Βασίλη Σταυρακάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Νικηφόρος Αεράκης έφυγε σε ένα βράδυ. Καλημέρα, τελευταία ημέρα του μήνα, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Παντελάτες, να μας πείτε για το νυχτοπούλι σήμερα. Και στον αέρα μετά τις 10, 28-92-053, 500. Ζωντάνεψε πάλι το κινητό εδώ του σταθμού. Και το Viper και, και τα SMS δουλεύουν στο 6986-729-990. Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους, όμορφη μέρα να έχεις. Φίλε Βασίλη από Γερμανία, καλημέρα Βασίλη. 10-10 τις μπαλέτες τις φορτώνουμε. Στη Δήμητρα, στη μαμά Καλλιόπη, στο Χρήστο τον ταξιτζή, τον εραστέχνη. Υπάρχουν και εραστέχνες ταξιτζίδες. Από χόμπι, τι είναι. Γεια σου Χρήστο. Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στα Στερούσε. Εθιά ρωτάς, γεια σου Μαρία. Πάμε να δούμε γρήγορα τι γίνεται στη χώρα. Είδα, ακούσαμε, είδα, μάθαμε. Να, πολύ καλή κίνηση. Αρκετοί δήμοι έχουν ξεκινήσει έτσι τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο Δήμος Κηφισιάς δίνει, λέει, ως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ένα έτος. Αττική Οδός συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος και τον είχαν ξαναπιάσει και του είχαν αφαιρεί το δίπλωμα. Για περίπου 7 χρόνια του είχαν αφαιρεί το δίπλωμα, αλλά τον ξαναπιάσανε τώρα για το ίδιο. Ναι. Τώρα κανονικά πρέπει για καμιά 70 χρόνια. 6 τραυματίες σε συμπλοκή αλλοδαπών στις φυλακές Δομοκού. Φωτιά σε υπόγειο, σε πολυκατοικία στα Σεπόλια, στο νοσοκομείο ένας 28χρονος. Έρευνα για το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο. Συνελήφθη 48χρονος στη Νέα Μάκρη, εξαπατούσε κόσμο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, με σπίτια, ρυθμίσεις χρεών, παντού ήταν αυτός. Μάστορα στην Απατεωνιά, σε αργία τέτοιο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μικόνου ελέγχεται για κακουργήματα. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι. Κατηγόρησαν καθαρίστρια ότι έκλεψε 50.000 ευρώ από κατοικία στο Πανόραμα. Αλλά τα λεφτά τελικά ήταν στο σπίτι και η ιδιοκτήτρια απέσυρε τις κατηγορίες. Άδικα κατηγόρησαν την καθαρίστρια ότι πήρε, λέει, 50.000 ευρώ. Δεν θυμάστε που βάλετε τα λεφτά σας. Μα πού είχα βάλει τα λεφτά, Τα είχα βάλει, τα είχα κρύψει μέσα στο ντουλάπι. Τελικά δεν ήταν μέσα στο ντουλάπι, τα είχαμε κρύψει δεν ξέρω πού, στο καταψύκτη. Νεκρό 42χρονο στη Ρόδο, τον εντόπισαν τα παιδιά του.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 92 0 53 500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Καλημέρα, γεια σου φίλε Γιώργη Βογιατζή. Καλημέρα σε Χανιά. Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Ηρακλή. Πώς πάνε τα κλαδέματα? Γεια σου Βαγγελιό Μακρυδάκη Καμέλια. Γεια σου Βαγγελιό, γεια σου Μανέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, τα είπαμε, και να προσέχουμε την καρδιά μας. Τι πρέπει λέει να προσέχουμε, μην τα τεινάξουμε. Πέντε τιμές κλειδιά λέει για την υγεία της καρδιάς μας. Τι να προσέχουμε? Θα κάνω τώρα τον καρδιόλογο. Την πίεση, προσέχεις την πίεση. Αρτηριακή πίεση, να την έχεις κάτω από 12 και 8, ναι. Κάτσε να μετρηθώ. Μακριά από αυτούς που σου ανεβάζουν την πίεση. Τη χολυστερόλη να την προσέχει αυτή, LDL. Τα τριγλυκερίδια και αυτά τα προσέχουμε. Το ζάχαρο του αίματος. Τι ωραία, παιδιά, μεγάλη προσοχή. Την κακή την πατριά, γιατί μπορεί να την άξεις. Ναι, το βράδυ μπουρ, κρεβατο μουρμούρα, να λέμε την αλήθεια. Δεν κάνουν μόνο γυναίκες, κάνουν και άντρες. Άντε, τα ρίχνουμε όλα στις γυναίκες. Προσοχή στις κακές παντριές. Η καλή παντριά όμως θα σε βοηθήσει, θα σε φτάσει, θα σε φροντίσει μέχρι τα 120. Και προσοχή και πώς ανοίγεται το λογαριασμό. Σου έρχεται ο λογαριασμός. Πρώτα τον εθυμιάζεις, μετά κάνεις το σταυρό σου. Πίνεις ένα χαμομήλ και μετά ανοίγεις το λογαριασμό. Οι απότομες συγκινήσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, κάνει κακό στην καρδιά. Να τώρα ξαφνικά θα σου δώσει ο Πρωθυπουργός στους συνταξιούχους 400 ευρώ τέλη του μήνα, το Οκτώβρη. Ναι. Ή του Νοέμβρη. Τέλος πάντων, έρχονται 400 ευρώ. Μην τα δεις ξαφνικά στο λογαριασμό σου και πάθεις κανένα έφραγμα από τη μεγάλη σου χαρά, τα λεφτά που σου βάλε η κυβέρνηση. Ξαναβγαίνει Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Από τη μεγάλη σου χαρά, προσοχή, μην πάθεις τίποτα. Από τους πανηγυρισμούς. Παλιά θυμάμαι όταν βγαίνανε τα κόμματα ή η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, βγαίνανε στα μπαλκόνια με τις καραμπίνες και παίζανε από τις χαρές τους. Νέα κυκλοφορία Μιχάλης Γιαχνάκης. Φωτιά και σίδερα.

0: Θυσίες τέλειο έρωτας. Και όχι μεγάλες λέξεις, μεγάλα λόγια.
1: Θυσίες τέλειο έρωτας.
0: Από μεγάλα λόγια χορτάσαμε.
1: Όχι μεγάλες λέξεις.
0: Αυτές οι μεγάλες λέξεις είναι και προεκλογικά. Πα. Μέχρι να σε ντουμπάρουνε. Γεια σου Γιώργη Σαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Πάμε και Ρέθυμνο σε Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη. Βροχερό το Ρέθυμνος από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Γεια σου Αλέξη Κοκοκαράκη, καλημέρα. Α, ναι, μην ξεχάσουμε να παίξουμε σε λίγο το τραγούδι που μας είχε ζητήσει χθες η Ελένη από Νέα Υόρκη. Για τους ξενιτεμένους του Αλέξη Κοκαράκη. Θα το παίξουμε σε λίγο. Ελένη μας ξυπνήσει, ξημερώματα, θα τα ακούσεις σε λίγο. Λοιπόν, να στείλουμε και συλληπιτήρια μια καλή γειτόνισσα εδώ. Το ερωτόκριτο έφυγε από τη ζωή, Μελανθία. Πολλές φορές μας είχε σταματήσει το πρωί να μας πει ότι μας ακούει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστησε την ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφέρικ στη Μονεμβασιά, με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες. Ο ανιψιός του Ερντογάν στο προσκήνιο για το σκάνδαλο Μαμούθ στην Τουρκία, αύξηση κερδών κατά 600.000% σε ένα χρόνο και δεδαλώδες πλέγμα εταιριών.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
4: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
6: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
7: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
7: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690-737-9950.
7: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
14: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωτών.

Η λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

0: А не вріщеште, ξενιτεμένια.
1: Ξενιτεμένια σας. Νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία για τους ξενιτεμένους. Αλέξ Κοχαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης. Για τη φίλη μας την Ελένη που το ζήτησε χθες. From New York City. Γεια σου Ελένη, άμα έχεις ξυπνήσει.

0: Καλημέρα! Με ρωτόκριτο 879, καλημέρα με κριτικό όραμα 93,8 στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, κάθε μέρα εδώ είμαστε, μη μας χάσετε! Τέτοιο και λεπούρι! Λοιπόν, μαντινάτες για τον νυχτοπούλι να πούμε και στον αέρα μετά τις 10. Οι άλλες μαντινάτες που έχετε σκεφτεί ή έχετε ακούσει. Ωραία, πάμε!
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
0: Ίντα γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο, πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Κίνδυνος να χαθούν 400 εκατομμύρια, λέγει τις επιδοτήσεις. Η έκθεση της Κομισιόν χτύπα καμπανάκι. Μη χτυπάτε καμπανάκια, η κυβέρνηση κοιμάται. Θα μου την ξεπνήσετε και θα γκρινιάς μετά. Ρεκόρ αφίξεων στην Κρήτη, αλλά 1 δισεκατομμύριο λιγότερα χρήματα. Ο τουρισμός ανθεί, αλλά δεν ξοδεύουν οι τουρίστες. Έρχονται εδώ, κάθονται 5-10 νοματέοι σε μια ταβέρνα, φέρνει μια χωριάτικη και ένα νερό. Πάμε. Πατρίς, πέτυχαν αλλά δεν γράφτηκαν. Δείχνει το μεγάλο πρόβλημα για τους φοιτητές και τα έξοδα που είναι τεράστια. Και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, διαρροές νεοεισαχθέντων που δεν έκαναν εγγραφές ακόμη και στη σχολή ιατρικής. Πού να σπουδάς, παιδί μου, που έχουν πάει τα ενίκια στα ουράνια, το κόστος ζωής. Λοιπόν, θα τη βγάλουμε πέρα. Κάποτε ζούσαν ρινόκεροι στην Κρήτη. Πω, τι ωραία που θα ήταν να κυνηγούμε ρινόκερους. Βρέθηκαν απολιθώματα 8,5 εκατομμυρίων ετών, πριν 8,5 εκατομμύρια χρόνια. Θα γινόταν στην Κρήτη της Κακομήρας. Στο γεωπάρκο, λέει, της UNESCO, στη Σιτία βρήκαμε ωστά ρινόκερων. Θα λέγανε τότε αυτοί που ζούσαν στην Κρήτη, έχουμε κάνει ένα ρινόκερο αντικριστό να γλύφει στα δάχτυλά σου. Πάμε ρε Θεμιώτικα Νέα, σε διαρκή πτώση η παραγωγικότητα στην Ελλάδα μετά την κρίση του 2009. Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΦΗΜ. Μαζί με τα σχολεία ξεκίνησαν και οι ιώσεις. Αυτά πάνε πακέτο. Συστάσεις για αντιγρυπικό εμβολιασμό. Πάμε στα σεληνιωτικά νέα. Παλαιόχωρα Σούγια. Νέα αντιπαράθεση λίγα το δρόμο με φόντο την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Πάμε χανιωτικά νέα. SOS για το νοσοκομείο Χανίων από γιατρούς και εργαζομένους. Η έλλειψη προσωπικού δοκιμάζει τη λειτουργία του ιδρύματος. Έκκληση και στην τοπική κοινωνία για στήριξη. Μη λέτε τέτοια πράγματα και τα ακούσει ο Άδωνης και βγει έξω από τα ρούχα του. Θα λέτε ότι όλα είναι τέλεια. Ανεβάζει και ωραία βιντεάκια στο TikTok. Αγώνας της Κρήτης, χάος στα νοσοκομεία όλης της Κρήτης. Μα γιατί τα λέτε αυτά? Ανατολή, τελειώνουν τα 10 χιλιόμετρα στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αλλά τι θα γίνει με τους κόμβους? Θετική εισήγηση, λέει, με όρους για την παράκαμψη της Ελούντας. Κρητική επιθεώρηση, έρχονται νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες λόγω παρατεταμένης κρίσης στα καύσιμα. Πάμε τοπικά site, iraklionews.gr. Νέα επιχείρηση για διάσωση νότια της Κρήτης, δεκάδες παρανού μετανάστες εντοπίστηκαν. Αθάνατοι στενεύουν τα περιθώρια για τη δομή μεταναστών, συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων. Ηράκλειο στη φυλακή, ο 40χρονος Στάλκερ, τι υποστήριξε για τις 3 γυναίκες με και το υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ηράκλειο συναγερμός στην Περουσβεσκή, τα ξημερώματα για φωτιά σε απορρίμματα. Πάμε κρυδαλεύτε.gr. Φωτιά στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Φωταγωγείται σήμερα Τετάρτη το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης για την πνευμονική ίνωση. Συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης προς χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη που ζουν καθημερινά με την πνευμονική ίνωση. Ηράκλειο τροχείο με ένα τραυματιά στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Είχε κάναβη και συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου μία 49χρονη. Στη Σιτία δωρεάν μαθήματα υφαντικής, κοπτικής και εραπτικής στο Χαμέζι. Πολύ καλό. Γιατί πλέον με την ακρίβεια να ξέρεις να ράβεις λίγο κάτι, να μπάλουμε, να φτιάχνεις, κάτι να φαίνεις. Κρήτη παραμένουν τα μεγάλα αγκάθια με τον ΟΣΔΕ, ούτε στο 7% η οριστικοποίηση των δηλώσεων. Όλα δουλεύουν ρολόι, βλέπω, μπράβο. Αυτή είναι ωραία είδηση, σου ανεβάζει τη διάθεση. Στα Χανιά! 3 κρουαζιερόπλια σήμερα με 8.150 επιβάτες στη Σούδα. Τσικακομήρας. Τα δύο έχουν ήδη λέει καταπλέψει και εν πλώ είναι το τρίτο. Φαντάσου ξαφνικά στα Χανιά, τσουπ, κατεβαίνουν 8.000 άτομα. Λες Παναγία μου, τι έγινε εδώ πέρα. Θα πάω στα Χανιά να χωθώ σε ένα κουρασγερόπλιο, δεν θα με πάρουν χαμπάρι. Θα βάλω καπέλο, γυαλιά, θα. Σιγά με πάρουν χαμπάρι. Να πω στο κουρασγερόπλιο. Τόσο κόσμο θα είναι. Ηράκλειο, προφυλακιστέο ο 40χρονο για τι παρακολουθήσει των γυναικών. Στα Χανιά, όχημα παρέσυρε πεζή στον Πλατανιά. Χανιά, αυτοκίνητο τούμπαρε τα ξημερώματα στην Παρηγοριά. Δύο επιβάτε ήταν μέσα. Εγκατάλειψη λέει το σημείο. Το όχημα, έχω να δει εδώ. Το όχημα πριν τουμπάρει, πρώτα έπεσε λέει σε ένα κουτί τη ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή ρεύματο στην περιοχή. Νοσοκομείο Χανίων απέφυγαν παραιτήσεις, λέει 50 γιατρών τελευταία στιγμή. Χανιά φοιτητές ζητούν να αξιοποιηθεί το παλιό ψυχιατρίο σε φοιτητικές εστίες. Φαράγγι Σαμαριάς, επιχείρηση διάσωσης μοναχού που λιποθύμησε ενώ διέσχιζε το φαράγγι.

0: αγαπώ.
1: Νίκος Δημοτάκης, Μαδάρας Γιος. Γεια σου Κλειό, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Ωραίο αφιέρωμα. Ποιες είναι οι πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο? Και σε πολύ καλή θέση είναι η Αθήνα. Μπράβο, για να δούμε ποιες είναι οι πιο χαρούμενες πόλεις. Τι νομίζεις χαρούμενες? Γελάνε όλη την ώρα. Χαχαχού, χαχαχά. Η έρευνα, λέει, στην οποία συμμετείχε ψυχολόγος του Χάβαρτ, εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία, με την ηλιοφάνεια, με την ποιότητα ύπνου. Όπως δεν κοιμάσαι καλά και έχουν φασαρία. Η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση και η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Αυτό με το χρόνο μετακίνησης με τα πόδια θα αυξηθεί πολύ. Στο νούμερο 1 είναι η Λισαβόνα στην Πορτογαλία. Η πορτογαλική πρωτεύουσα συνδυάζει την ιστορία, τον ήλιο, χαλαρή ατμόσφαιρα, πολύχρωμα κτίρια, ωραίες γειτονιές. Νούμερο 2 είναι το Ελσίνκι στην Φιλανδία. Έχει πάρκα, θάλασσες, σάουνες. Να χωθούμε σε μια σάουνα. Στο νούμερο 3 είναι το Ορλάντο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η πρωτεύουσα της διασκέδασης. Και στο νούμερο 4, η Αθήνα. Η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στους πιο χαρούμενους προορισμούς χάρη στο μοναδικό συνδυασμό της ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας. Να φας σουβλάκι, να φας πατσά, να το ευχαριστηθείς. Έχει την Ακρόπολη, έχει ηλιόλουστες γειτονιές, έντονη νυχτερινή ζωή, πάστα μπουζούκια και το πρωί δεν θυμάσαι πώς σε λένε. Και μεσογειακή φιλοσοφία. Έχει η Αθήνα μεσογειακή φιλοσοφία, μπράβο. Της καθημερινότητας δημιουργούν, λέει, μια πόλη γεμάτη ενέργεια και εμπειρίες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία, άντε, παιδιά, με το καλό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
12: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο κάρπα με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Νίκος Γωνιανάκης, Βιόλα μου, καλημέρα. Τελευταία ημέρα του μήνα, αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Μαντινάτες για το νυχτοπούλι να πούμε. Καλημέρα και στη Μέρη. Ψάχνουμε τα μηνύματα, μην έχουμε ξεχάσει κανένα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, μεγάλο διπλό για τον Ολυμπιακό, με MVP τον Φουρνιέ στο Κάουνας, Ολυμπιακός 93-91 την Ζαγκλίρης. Διπλό για τον Άρη του Σπανούλη στο EuroCup, 87-74 τη Λεμάν στη Γαλλία. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός για τη EuroLeague με την Villeurbanne 9 και 4. Και ο Παναθηναϊκός με Villeurbanne 9 και 4. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με την Μανρέσα στις 7.30 το μπάσκετ. Εθνική ποδοσφαίρου οριστικά εκτός από το μάτς με την Ολλανδία και Γερμανία ο Βαγιανίδης. ΑΕΚ μετά το sold out στο παιχνίδι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν και τα εισιτήρια με την City στο Manchester. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Πάμε live sport. Βέτο πάω για Γιάγκουσιτς. Απογρευτικό λέει στην παραχώρηση με δανεισμό του νεαρού Κροάτη μεσοπιθετικού. Βομβιστής Φουρνιέ για την νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στο Κάουνας. Sport Day 1 και 2 και 3. Τα 8 είναι ένα παιδιά του Περαιά που καθιστούν το Ολυμπιακό, λέει, κορυφαίο τροφοδότη της Εθνικής. Φως, θρύλος, heavy metal, ατσάλινος Ολυμπιακός, 93-91 της Ζαγκλίρης στο Κάουνας. Κόσμιος πρωταθλητής, Βασιλιά στο Κάουνας, τίποτα και κανείς δεν σταματά τον πρωταθλητή Ευρώπης. 91-93 Ζαγκλίρης Ολυμπιακός, πάμε ώρα. Το σπορ, κυτρινό-μαύρη Αγγλία, sold out μέσα σε μία ώρα και για Μάντσεστερ από τους ενωσίτες που θα κατακλείσουν και το Λονδίνο για μία εβδομάδα νωρίτερα. Πάνω από 10.000 εξίδες στο πλευρό της ομάδας στην Αγγλία, σεισμός με City. Ένοχη είναι η City για όλες τις κατηγορίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών, μάλιστα. Νέο τραγούδι, Γιάννης Πιθάκης, βάζεις άσπρα

0: Γεια σου φίλε Μιχάλη Καλογεράκη. Καλημέρα στα Χανιά. Καλά τα λες Μιχάλη, καλά. Γεια σου φίλε Σταύρο στην Εύβοια. Καλές βόλτες Σταύρο, να μας δώξεις μανιτάρια. Άμα βγουνε. Ο Μητσοτάκης λέει ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για το diesel κίνησης με έκπτωση 20 λεπτά στην Αντλία. Άρε χαρές στα πορτοφόλι μας. Με τα λεφτά που θα γλιτώσουμε θα αγοράσω μια φέτα. Να το γλεντήσω. Στο σημερινό λέει Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση θα βάλει 15 λεπτά. Χουβαρντού η κυβέρνηση. Και τα δηληστήρια 5 λεπτά. Ωραία. Ετοιμάσου! Καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Κάτσε να θυμηθούμε και ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει για γενέθλια. Θυμόμαστε και ωραίες στιγμές. Α, που είχαμε πάρει στη Χερσόνησο και είχαμε πει χρόνια πολλά.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, κυρία Μαρία.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Το ληξιαρχείο πήρα. Μου δώσε
1: ναι,
0: το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Για το μωράκι μου δεν είναι καταχωρημένο στο ληξιαρχείο Χερσονήσου. Είχα ξαναπεράσει, δηλαδή ήσασταν εσείς εκεί.
1: Για ξαναπείτε μου λίγο.
0: Το μωράκι μου δεν είναι περασμένο στο ληξιαρχείο και είχα στείλει τα χαρτιά. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, να δω τι θα κάνουμε.
1: Στο ληξιαρχείο, πού έχει γεννηθεί.
0: Το μωράκι μου, το ναι. Είχα πάρει, η Μπουμπού. Η Μπουμπού. Ένα κανείς είναι και είχα φέρει τα χαρτιά. Και μου είπε ο κτηνίατρος, γιατί ήταν τώρα να κάνει το εμβόλιο, ότι δεν είναι περασμένο.
1: Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα
0: Ναι, το μωράκι μου είναι, Μπουμπού, τόσο παιδάκι μου το έχω. Λοιπόν, αν μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή, είναι Μπουμπού.
1: Όχι,
0: είναι...
1: Μα δεν είμαι εγώ για το. Για σκυλάκι δεν πρόκειται.
0: Ναι, αλλά είναι το μωράκι μου. Το παιδάκι μου είναι. Λοιπόν, Μπουμπού.
1: Ναι, αλλά στο ληξιαρχείο δεν είναι. Θα πάρετε τηλέφωνο τον Γιώργο Νάκη.
0: Όχι, μου είπαν εσείς, λέει, είστε υπεύθυνοι, μου είπε ο κύριος κτηνίατρος, γιατί έχει αλλάξει το ΦΕΚ. Λοιπόν, άμα μπορείτε στον υπολογιστή να βάλετε Μπουμπού.
1: Δεν μπορώ, μη μισό λεπτό. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με τα ζώα.
0: Μα δεν είναι ζώο, είναι το μωρό μου, σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή μην προσβάλλετε το ζωάκι μου. Λοιπόν, 752-34 είναι το τσιπάκι Μπουμπού.
1: Μα δεν έχω καμία σχέση.
0: Παναγία, Παναγία μου, ο κτηνίατρος να του πω να σας πάρει τηλέφωνο.
1: Εμένα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να του πω να σας φέρει και μία τούρτα γιατί είχε και γενέθλια, μισό λεπτό.
1: Κάνε πλάκα τώρα.
0: Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά.

0: Γιώργος Λεκάκης στην παρέα μας.
1: Αυτός που δεν ελπίζει.
0: Καλημέρα. Απολαμβάνουμε την τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Δεν θα έπρεπε σήμερα να είναι αργία? Και αύριο. Και επειδή είναι και Παρασκευή, να βάλουμε και την Παρασκευή. Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα. Καλημέρα Φλόρα Παπουτσάκη, καλημέρα στην Κρήτη μας και στο χωριό μου τη Γέργερη. Καλημέρα και στη Γέργερη. Παγόρεσε Βιανουδάκη, καλημέρα. Ωραία, είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Κουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Κουλεντάκη. Υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ. Να πούμε για το νυχτοπούλημα, ματινάδες. Μετά τις 10 πάμε. Ωραίο τραγούδι και ωραία στίχη. Κώστας Αριδάκης, το Πετροχελιδόνι. Τα χελιδόνια φύγαν όλα ή έχουν μείνει κάποια? Στίχη Μιχάλης Λουλάκης.

σου και σηκωθήκαν τα πουλιά του μισεμού στο νου σου. Και σηκωθήκανε τα πουλιά του μισεμού στο νου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ηλεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτί μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Τελευταία ημέρα του μήνα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Να πούμε σήμερα ματινάδες για το νυχτοπούλι, ναι. Γεια σου φίλε Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε Κουκάκι Στέλλα, Μιχάλη Σταυρουλάκη, Μην Απορείς, στη Χιλιάνα Λικούδη, Μουσική Στέλιος Σταματογεννάκης. Λίγο πριν Γιάννη Ζαχαριουδάκη, Κρήτη από το βιβλίο του Αδράκτη, Λύρα, Νηφόρος, Σταύρος.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηράκλειο στη φυλακή, 40χρονος για παρενοχλήσεις φοιτητριών και κατοχή πορνογραφικού υλικού. Λασίθη κρανίου ορεινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στο γεωπάρκο Σιτίας. Ηράκλειο, τροχαίο με ένα τραυματία στην Ελεοφόρο 62 μαρτύρων. Χανιά, φοιτητές μάλλον ζητούν να μετατραπεί το παλιό ψυχιατρίο σε δωρεάν εστίες. Υπάρχει πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη. Ηράκλειο, 3 άτομα, 2 άντρες και 1 γυναίκα συνελήφθησαν για κλοπή από την ενορία Αγίων Αναργύρων στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Συνελήφθη μια 41χρονη για κάναβη σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Χανιά, τροχαίο παρέσυρε πεζή στον Πλατανιά. Ρέθυμνο νέες δράσεις δωρεάν στερώσεων αδεσποτών και δεσποζόμενων ζώων. Φάραγγι Σαμαριάς, επιχείρηση διάσωσης έγινε μοναχού που λιποθύμησε ενώ διέσχιζε το φαράγγι. Στα Χανιά σήμερα 3 κρουαζιερόπλοια, πάνω από 8.000 επιβάτες στη Σούδα.
0: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
1: Επιδείνωση με έντονες βροχοπτώσεις κατά περιόδους σε και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά του νησιού. Η θερμοκρασία από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Καλημέρα, καλημέρα, ναι!
2: Καλημέρα, καλημέρα,
1: Μανώλη. Καλώς την Τόνια, πιο γρήγορη και από τον άνεμο. 15 μποφόρη, Τόνια.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, Τόνια, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαστε κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που ακούει. Στον Ηλία το Φανουράτσι, στον Κώστα το Κουβεράτσι, στα Χανιά με την αγάπη μου. Και σε όλους που ακούνται να το και το σε σήμερα.
1: Να είσαι καλά, Τόνια.
2: Καλή συνέχεια.

0: ο τροχός.
1: Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Δημοσίνη Σακαλάκης γυρίζει, λένε ο τροχός. Θα γυρίσει ο τροχός, θα οικονομήσει και ο φτωχός. 28-92-053-500. Καλημέρες Μαντινάτες για τον Νυχτοπούλη. Σαν Νυχτοπούλη κάθε, κάθε βραδιά.
2: Κι ό,τι κι αγάμι στη ζωή, εδώ πληρώνω όλα.
1: Εδώ πληρώνετε όλα. Με τόκο ή αλλού. Δίστανται οι απόψεις.

0: Έλα Μανώλη, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Είσαι καλά, ήταν λέει, βρέχει το χωριό σου!
1: Μανώλη, βορνά, βόρεια, Κρήτη, βρέχει, εδώ νότια δεν έχει βρίξει και λέει κάθε μέρα βροχές, δεν πέ, καθόλου τι...
0: Τα σύννεφα μας κάνουν τα δύσκολα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, καλημερίζω όλες και όλους και θα πω, Μανώλη, ένα ματιναδάκι.
0: Να πεις!
1: Πολύ μην έρχεσαι να κελαϊδείς τις νύχτες που κοιμούμε. Μόνο να έρχεσαι την ταχυνή, τ' άστρα οδεσμιστούνε.
0: Έτσι.
1: Ματινάδα την είχα βγάλει εγώ, Μανώλη.
0: Α, μπράβο, Μανώλη, να βγάζεις ματινάδες. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου.

0: Έλα σαν να είσαι όρεξη, καλημέρα. Όχι αυτό, αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς τον Νυχτοπούλη, να. Βάλαμε και μαντινάτη για τον Νυχτοπούλη, πρέπει να πεις.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ να ξενυχτώ κάθε βράδυ, δεν είναι εύκολο.
0: Παναγία μου, σου βάλαμε το τραγούδι, δεν ξέρω αν το άκουσες νωρίτερα, γιατί ξενιτεμένους.
1: No, δεν άκουσα.
0: Δεν πέρασε, τα ακούσαν οι άλλοι.
1: Κοίτα, τώρα είναι 3:30 το πρωί, νύχτα, μαύρα μεσάνυχτα.
0: Έτσι, Παναγία μου. Ούτε αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούν, ε.
1: Ο άντρα του να είναι καλά. Τι?
0: Ούτε αυτοκίνητα λέω δεν κυκλοφορούν στις δρόμους.
1: Ωραία, νέκρα.
0: Νέκρα έχει πέσει τώρα. Ωραία.
1: Νέκρα είναι τουλάχιστον στις γειτονίες. Καλά, κάτω στην πόλη δεν
0: ναι.
1: Κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται, λογικό. Νέα Υόρκη είναι. Έχει νομίζω. Τουλάχιστον 700 κατοίκους έχετε. Είναι μεγάλη πόλη.
1: 700. Μια Ελλάδα είναι και πιο μεγάλη στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Μανώλη, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Σκέψου το καλά. Είναι ωραία εδώ. Πολύ ωραία τα Χριστούγεννα.
0: Έχω πει το Άι Βασίλη να.
1: Όλες οι εποχές.
0: 8 εκατομμύρια κόσμο έχει, λέει. 8 εκατομμύρια 104.190. Εσείς είσαι 190. Έτσι. 8 εκατομμύρια.
1: Εδώ, ναι. 13 εκατομμύρια λένε πως
0: είναι. Άσυντα λένε οι άλλοι. Εγώ βλέπω εδώ. Τσιμέτρησα ένα-ένα.
1: Έτσι, ακούω εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια. Mm-hmm. Πότε έχουν κάνει τελευταία απογραφή, δεν ξέρω. Αλλά έτσι ακούω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Ποιος ήταν που είπε ότι δεν βρέσει. Βρέσει.
0: Ο Μανώλης, ο Τζανάκης πήρε λίγο πριν.
1: Ωραία. Να πεις οι πολιτικούς και αυτοί που είναι ειδικοί να πυροβολήσουν τα σύνορα και θα δεις που θα βρέξει.
0: Έτσι, εμείς εδώ πυροβολούμε ένα στον άλλο γιατί είμαστε λίγο άγριοι και άστα.
1: Τα κάνατε με τη Βύση.
0: Μα είναι άγνωστοι, ορισμένοι πυροβολούν τα σύννεφα για άσκοπους πυροβολισμούς, σε γάμους, σε βαφτίσεις, αλλά και πάλι δεν βρέχει. Κατάλαβες.
1: Όχι, αυτό είναι ειδικό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Πυροβολισμός, θα βρέξει κατακτισμούς.
0: Θα πρέπει να βρούμε πρέπει να βρεις πυροβολημένους, πρέπει να βρούμε να τα πυροβολήσουν.
1: Ναι, δεν είναι πυροβολημένοι, το κάνουν, είναι η δουλειά τους.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, γιατί πάμε 10:30. Χάρηκα που σ' άκουσα, καλό ξημέρωμα.

0: πολύ.
1: Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Θυμαρίσιο. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανδάκη, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.

Πάμε να δούμε τα γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Να πάρουμε και από εκεί μια ενημέρωση. Δημοκρατία, αλλαγή, σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά, εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Πάμε με ελεύθερο τύπο. Ελαφρύτερο εγκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Να πάρεις να δεις τον αναγκητικό, λέει οδηγό. Τα νέα δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια. Τι να σου πω. Πάρε την εφημερίδα να δεις. Η εφημερίδα των συντακτών, έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Interview. Καθημερινή ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση, οι Έλληνες εν ώψη το χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ Μαϊμού, καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΥΡΟΥ με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Σταρ, και ο Κοντομινάς, θύμα των γιατρών του Μαζονάκη, αποκάλυψη λέει βόμβα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου για το ζεύγος του θανάτου. Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Απογευματινή νηστέρη στα παράστατα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch, είναι εφαρμογή που ψάχνει τέλος πάντων αυτά τα παράνομα ιατρία, AI είναι, σε 10 μέρες λειτουργίας. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε. Φαντάσου πόσοι άλλοι έχουν φύγει άδικα από παρόμοιες περιπτώσεις. Ελεύθερη ώρα, μασονική λέει, τελετή, η συνευλία της Βύση, μασονική τελετή. 100.000 Έλληνες στο ΆΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Μάλιστα. Ωραία.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
1: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
2: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
10: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
10: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι. που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: φτάσει.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. Επικοινωνείτε μαζί μας 28 92 053 500. Ξανά. Γεια σου Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα στην Κύπρο, την όμορφη. Γεια σου Τόνια. Ναι, καλημέρα. Καλώς από την Κύπρο πάμε στο Ρωτάς. Μάλλον προηγουμένως ήμασταν στη Νέα Υόρκη, πήγαμε στην Κύπρο, εδώ πάμε στο Ρωτάς.
2: Καλημερίζω Μέρτζη Μανώλη και την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη και την κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν, να μας ακούει και αυτή. Καλημερίζω και την Τόνια μας και όλη μας την Κύπρο, όλα μας τα νησά τα όμορφα, την όμορφη μου Νάξο, όλους εκεί τη Τρανουζάκη, την οικογένεια του κύριου Κρασά, τον πατέρα Εστάθιο. Να πούμε και στην Αμοργό την καλημέρα μας, ο παπά Αντώνη,
1: καλημέρα.
2: Παπούς καλημέρα σε όλη την Ελλάδα μας, όλη μας την Κρήτη, απανταχού, όπου για πηγαίνει φωνή του ερωτόκτου, γιατί πάει σε πολλούς τόπους.
1: Και πολλούς που δεν το γνωρίζουμε καθόλου.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Καλά, άμα μου κουθάς εσύ μια ημέρα να πάω όπου θες να δεις πόσοι ανθρώποι, πόσοι...
1: Χαμός.
2: Αυτό που με συγκινεί είναι οι μεγάλοι ανθρώποι, Μανώλη, ναι, ναι. Μεγάλοι ανθρώποι.
1: Είναι μια παρέα, Μαρία, όπως καταλαβαίνεις εσύ.
2: Ναι, κάνουμε μια παρέα και ανημένουμε καλημέρα σε όλους αυτές τις κυρίες και εδώ στο χωριό μου, την κυρία Χριστίνα που με ακούει, την κατοίκουπα από κάτω την Ξαδέρνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Εφιά, καλημέρα σε όλα τα χωριά στο Μεσοχωριό, σε όλους, στη Βιάνο, στη Τόνια, στη... άτα στον Τιμπάτη, σε όλες τις κυρίες, τον κύριο Νίκο στη Μητρόπολη. Και να πω, Μανώλη, με αυτόν, με ρέστησες το πρωί λίγο, ναι. Με τον Νυχτοπούλη και λέω, Μανώλη, μια μικρή ρημούλα που έγραψα φρέσια φρέσια. Με το φεγγάρι, λέει ο ψαργάς, βγήκα να σεργιανίσω και με τσιφίσεις το μορφιά στη σκέψη να γεμίσω. Μια ησυχία απέραντη, τα πάντα να κοιμούνται και μόνο λίγο το δεντρόν τα φύλλα να κουνιούνται. Ο ουρανός σας πρόμαυρος να σιγοψυχαλίζει, του φθινοπόρου μυρωδιά το χώμα να μυρίζει. Το γιασεμίο βασιλικό στην οριστά να κάνει, ποιο απ' τα δυο την πια πολύ τη μυρωδιά να βγάνει. Σε μια γωνίτσα της αυγής έκατσα λυπημένη και μυρολόι λυπηρό από τα χείλη βγαίνει. Τότε την παρουσία του το νυχτοπούλι κάνει και μια γραυγή λυπητερή από το στόμα βγάνει. Έκατσε πάνω στο κλαδί και τα φτερά κουνούσε. Με τέτοιο τρόπο έδειχνε πως μου συνομιλούσε. Μου λέει γιάντα λυπηρό βγάνει στο μυρολόι και την καρδιά τη φλογερή ως εντεμές να τρώει. Έλα να τραγουδήξω με τη νύχτα να χαρούμε και να μανέ χαρούμενο τα δυο μας για να πούμε. Εγώ θα παίζω το σκοπό και εσύ να τραγουδήσεις και τα δυσάρεστα ζωής ο πίσω σου να αφήσεις. Και το σκοπό εντάκαρε να γλυκοπιπυρίζει και ο αέρας να φυσά το στο σύμπαν να σκορπίζει. Τα νέφαλα εχάθηκαν, πρόβαλε το φεγγάρι και χαμογέλασε κι αυτό με τη δική του χάρη.
1: Ωραία, πολύ όμορφη Μαρία.
2: Ναι.
1: Τα νυχτοπούλια, να πούμε ότι η νυχτοπούλια είναι η κουκουβάγια. Η κουκουβάγια είναι νυχτοπούλι, ο μπούφος, ο γιόνις. Ο νυχτοκόρακας, δεν τον ήξερα αυτό.
2: Ναι, μπράβο, και σας ο νυχτοκόρακας, ο Κακομύρης, εχθές το πρωί είχε μια ατυχία. Έχω πάει πολλά κατσούλια και εδώ επονειρέψαν τα άτιμα και βγαίνουν στα δεντρά πάνω και τα βουτούν και τα τρώνε. Και μου είχαν το πρωί ένα από ξανά τα μαύρα τα νυχτοπούλια, επαόξω και το τρώγανε και μη φανταστείς, ήταν στενοχωρία.
1: Έλα τώρα, η Ζάρα, και η Ζάρα πρέπει να είναι...
2: Η Ζάρα είναι, Μανώλη, ένα κακό πουλί, αλλά δυστυχώς εμείς τα παλιά χρόνια, όταν ήθελα την κούσαμε το τη νύχτα, είχαμε το πρωί το σεντεμέ, μας δεν λόγω ποιος είναι ποθαμένος. Έφερνε κακό μήνυμα. Αλλά εδώ να σου πω ότι από στανή θα πες το ρωτάσει, δεν την ξανακούσα. Αυτή έχει χαθεί η Ζάρα, δεν υπάρχει. Δεν την εγρικό δηλαδή.
1: Το λέει και ο Σκουλάς για τη Ζάρα.
2: Ναι, εμείς είναι στην Εθιά, την Παντέρμιο δεν ήθελα να πω.
1: Το λένε λέει και χαροπούλι, για το χάρο τώρα, ή κλαψοπούλι.
2: Πραγματικά Μανώλη είπαζε τρεις κραυγές.
1: Ναι.
2: Και από να σιωπήσει.
1: Μοιάζει με την κουκουβάγια, είναι άλλο τώρα αυτό η Ζάρα.
2: Ήταν δηλαδή προμήνυμα κακού χαμπεριού.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά, έγατε, έχει πάντως χαθεί. Εγώ δεν την γρυκομπλώ, δεν
1: ξέρω. Ναι.
2: Αλλά νυχτοπούλια και πουλιά πάει στην αυλή μου το
1: βράδυ.
2: Πραγματικά, δεν λέγεται η ομορφιάτος.
1: Να σε καλά, Μαρία, για τα όρια μας είπες. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.

Διαβάζω για τη Ζάρα. Έχει, λέει, μέγεθος γερακιού, με εντυπωσιακά μεγάλα μάτια και ένα χαρακτηριστικό πρόσωπο με σχήμα καρδιάς.

0: 네, 까니메라. 까니메라.
1: 까니메라 마노이.
0: 카로시 디 마리카.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παρόλο που για μας εδώ δεν ήταν καλημέρα. Αλλά έχει ο Θεός.
0: Έχει ο Θεός.
1: Έχει ο Θεός. Ο Θεός να τους συγχωρέσει όλων όπου μας φύγανε και τους δυο. Μελανθία την είχα επισκέπτρια. Κάθε μεσημέρι, μα τρίτηρα τη μέρα σε ερχόταν η καημένη.
0: Ναι, ναι, το είπα εγώ νωρίτερα, μακαρία της.
1: Τι το είπα πολλές φορές, Μανώλη. Φεύγει πιο μπροστά και να πηγαίνει πιο νωρίς. Να μην είσαι 10 η ώρα να είσαι στο σπίτι σου.
0: Αιωνία της η μνήμη, αιωνία της η μνήμη. Καλή γειτόνισσα με τον καλό λόγο.
1: Ο Γιάννης ο Ψωμαδάκης, αυτό το παιδί ήταν κρίμα που έφυγε, αλλά τι να πούμε.
0: Τι να
1: όταν
0: κάνεις.
1: Έρθει η ώρα του καθένους φεύγει. Καλημέρα μου σε όλες οι ακροατήριες, να είναι καλά και η Μαρία
0: υγεία.
1: Καλεντάκη να είναι καλά να μας εγγράφει αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπε και σήμερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Πραγματικά τη Ζάρα,
0: ναι.
1: Μακάρι να ξελοθρευτεί, να μην υπάρχουν οι θάνατοι, αλλά οι θάνατοι υπάρχουν.
0: Δεν φαίνεται θανάτου η Ζάρα.
1: Τώρα, στα παλιά τα χρόνια που ήμουν και εγώ πιο μικρή,
0: ναι.
1: Τη δρεκούσαμε τακτικά. Όποτε θέλει να πεθάνει κανεί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: η Ζάρα. Και
0: κάτι,
1: λέει, όχι, κανεί θα πεθάνει.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, ήταν άσχημο.
0: Εδώ έφυγε, να μην ξαναγίνει.
1: Η φωνή τη ήταν άσχημη, ανατριχιαστική.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Να και τη Ζάρα.

0: Πουλίτσι σκοτεινιά. Ζαρά πουλίτσι σκοτεινιά. Τη συφορά δελάλι. Τη συφορά δελάλι το. Το φοβερό σου μήνυμα. Πώς θα το ακούσω πάλι.
1: Ζάρα πουλίτσι σκοτεινιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και το φίλο μου το Μιχάλη.
2: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ τι τα κάνεις.
2: Καλά κι εγώ.
1: Πάντα να είσαι καλά, σαν τα ψηλάβουν, να Μιχάλη.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημερίζω το φίλο μου τον Αντώνη του Κουκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, το Χαραλάμπι στον Κρουσόνα, την Τόνια, την Καλεντάκη, την Ποντικάκη και γενικά όσους ακούν αρετόκριτο.
1: Να είσαι καλά Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά και εσύ Μανώλη. Γεια.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Έλα πες μου ποια μοίρα σκότεινη σε έχει μπολιάσει Ζάρα. Σε έχει γολιάσει Ζάρα να δίδεις με το πλάι.

0: αγρικό το κλάιμα σου, ζαραγρικό το κλάιμα σου και το φτερούγισμά σου. Και το φτερούγισμά σου και την κρυγιάδα αισθάνομαι ή του χάρου που πλουθάσου.
1: Καλημέρα, γεια σου Εύα!
2: Γεια σου Μάνο και εσένα.
1: Τι θα γίνεται?
2: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά είμαστε.
2: Έβρεξε το χωριό σας?
1: Όι, όι.
2: Έκαμπε λίγο λίγο.
1: Ανημένομαι.
2: Μα τι θέλει σήμερα για τα νυχτοπούλια?
1: Ναι, ναι, για το νυχτοπούλι μαντινάδες.
2: Μα εγώ δεν έχω για νυχτοπούλια, έχω για μεροπούλια.
1: Αμεροπούλια, ό,τι έχει ο καθένας, ευχαρίστηση να μας δώσει.
2: Εγώ έχω σήμερα να πω τις ευχές μου στο μικρό, στο νικολιό μου, που το γέννησα, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Να τον χαίρεστε, χρόνια πολλά.
2: Να σε καλά, χίλιες ευχαριστώ και θα του πω, παιδί μου πες μου ποια ευχή. Τα χείλη να σου πούνε, από εσύ η αφορμή, όντε χαμογελούνε.
1: Ωραία.
2: 46.
1: 46 σήμερα. Χρόνια.
2: Ναι.
1: Μικρός είναι.
2: Ναι, βέβαια. Μάνο, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, Εύα.
2: Καλημέρα, Γιώργο Λεκάτσι. Καλημέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
1: Να είσαι καλά, Εύα, καλημέρα.
2: Επίσης, γεια σου, Μάνο, γεια.
0: Έλα ήρθε στο παραθύρι μου και κλάψε η ζαραφάλι. Και κλάψε η ζαραφάλι και τιμωσή με σύφορα να αποδεχτώ μεγάλη.
1: Ναι, καλημέρα! Καλημέρα!
3: Μανώλη, συγγνώμη, μπορώ να πω κι εγώ κάτι?
1: Να πεις
3: για τη Ζάρα.
1: Να πεις για τη Ζάρα. Έχετε εκεί Ζάρες? Μήπως φύγανε από εδώ οι Ζάρες και πήγαν στη Νέα Υόρκη, γιατί είπε δεν έχουμε.
3: Έχει και τα πήγανε. Να σου πω γιατί το ξέρω.
1: Ναι.
3: Όταν πέθανε η μάνα μου, πάνω από 10 μέρες,
1: ναι,
3: απάνω στη γωνία του σπιτιού, στην ταράτσα πάνω, τι εγώ κοιμόμουν μαζί με τη μάνα μου, στο κρεβάτι που κοιμόταν με τον πατέρα μου.
1: Ναι, ναι.
3: Κοιμόμαστε μαζί. Ο αδερφός μου κοιμόταν σε άλλο κρεβάτι. Και κάθε βράδυ, τότε που ήταν άρρωστη, να φωνάζει αφού ξυπνούσα.
1: Ναι.
3: Α, έκανε άγρια.
1: Ναι, έχει μια φωνή έτσι πολύ απόκοσμη.
3: Ναι, Παναγία μου. Λοιπόν, και εγώ δεν ήξερα να σου πω την αλήθεια
1: τι
3: τότε.
1: Είναι.
3: Και κάτι λέγανε εκεί στη γειτονιά, άλλες που ξέραν, λέει, μωρέ, η Ζάρα φωνάζει, λέει, και μήπως πεθάνει κανείς εδώ.
1: Ναι, ναι.
3: Και πραγματικά ήταν η μάνα μου.
1: Oh,
3: τώρα εδώ, άμα ακούω, ακούω και εδώ πολλές φορές, ακούω την ίδια φωνή, έτσι, μου έχει μείνει από τότε στο αυτί μου. Και λέω, όλο κάποιος θα πεθάνει εδώ στη γειτονιά, αλλά δεν ξέρω βέβαια όλους τους γειτονιούς,
1: ναι, ναι, ναι,
3: γιατί
1: ναι,
3: εδώ είναι,
1: ξέρεις. Ναι, Παναγία μου.
3: Ναι, το καταλαβαίνω δηλαδή αμέσως, έχει μείνει από τότε, είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι, έτσι, είναι, το θυμάμαι και εγώ μικρός που τα λέγανε ότι...
3: Έχουν προαίσθηση, είναι...
1: Κάτι, κάτι.
3: Να πω εγώ. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

0: Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλετάκη, σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Νίκο, ό,τι επιθυμείς.
1: Αχ, οι τουμάνια και φωτιές που τσένε το κορμί.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την αγάπη.
2: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, αγάπη.
2: Λοιπόν, να σου πω εγώ, η Ζάρα είναι καημωμάνα.
0: Ναι.
2: Είχε, λέει, 9 γιους και μια κόρη. Μάνα με τις 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη.
0: Ναι.
2: Και τους πεθαίναν ένα-ένα, πεθάναν όλα.
0: Α.
2: Και έμεινε μοναχή και τότε είπε στο Θεό, κάνε με Θεέ μου πουλί να κράζω τη νύχτα να προειδοποιώ τον κόσμο για θάνατο.
0: Αχα.
2: Όντως,
0: ναι.
2: Άμα κράξεις Ζάρα στη γειτονιά σου, να ξέρεις ότι κάποιος πεθαίνει.
0: Κατευθείαν λένε και ποιος αποθάνει και ποιος αποθάνει.
2: Βέβαια, και λέω κι εγώ, το νυχτοπούλι έκραξε απόψε στην αυλή μου. Παρακαλώ τον Θεό να πάρει την ψυχή μου.
0: Παναγία μου.
2: Να πάω να βρω τον άντρα μου, γιατί είμαι μοναχή μου.
0: Αχα, και αυτό πάει. Να κάσεις μια, για μην βιάζεσαι.
2: Την καλημέρα μου σε όλους, αλλά είναι καημόνα, μάνα τη λένε τη Ζάρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Να είσαι καλά για το ρεύμα σήμερα.
2: Σε ευχαριστούμε, Μανούλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, αγάπη.
2: Γεια σου, Μανώλη.
0: Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο, κέντρο των Μυρών.
1: Εγώ δεν είχα βάσανα.
0: Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε κι εμείς πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να ξανασμίξουμε. Να φύγουμε με Νίκο Πατενταλάκη σαν το μαύρο νυχτοπούλι.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
11: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
12: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
3: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
12: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
3: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
12: Τηλέφωνο 690 737 9950.
3: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αύριο Οκτώβρης. Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη σήμερα. Και ανατρανίζουμε δυνατά κριτικά για το επόμενο δίωρο που θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης και υποσχόμαστε σήμερα να κάνουμε καλή παρέα. Να διώξουμε μακριά ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας θλίβει. Το αντίδοτο στους μοναχικούς ανθρώπους που στέλνουμε μια καλημέρα. Δεν με φοβίζει η μοναξιά. Άλλο είναι που φοβούμε. Να είμαι με αυτούς που τίποτα δεν έχουμε να πούμε. Αρέσει μου η μοναξιά, με τσιπολούς δεν κάνω. Σε συναλίκια άσκοπα το χρόνο μου δεν χάνω. Ποτέ δεν νιώθω μοναξιά κι ας μη θωρώ ανθρώπους. Αφού υπάρχει ο Θεός, σ' όλους τσιγείς τσιτόπους. Με τρεις μαντινάδες του Βαγγέλη του Τιτάκη ξεκινήσαμε σήμερα. Πάμε χορεύοντας. Σαμόλης. Με το Μαλεβιζόδι του Αλεξάκη ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε. Ερωτόκριτος από το Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο. Κρήτη Κόρα Μαχανιά. Κρήτη FM Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίδη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Όλα βαίνουν καλώς. 28 9 20 53 500 τηλεφωνικά. info@ερωτόκριτος.gr. Κανονικά το κινητό σήμερα για Viber και SMS μηνύματα έφτιαξε 6986-72-99-90. Είχε μπλοκάρει αλλά ξεμπλόκαρε. 6986-72-99-90 και Messenger και Facebook.

Για άλλα στην παρέα μας να γίνουμε πολύ. 28, 9, 20, 53, 500. Καλημέρα στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκρατο από Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά Στέλλα, καλή δουλειά. Καλημέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλή Τετάρτη. Να πάρουμε και την καλημέρα της κυρίας Ελένης. Καλημέρα στον Νίπος από Κορώνου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Τελευταία μέρα λέει του μήνα, ο Οκτώβριος έρχεται, καλώς να τον δεχτούμε. Καλημέρα, καλημέρα.

τα χρόνια χαμογελαστά στο πλάι σου περνούνε και λέω Θεέ μου η ζωή, ήν τα γλυκιά πούνε. Κοντά σου ομορφαίνουνε οι μέρες και οι χρόνοι και παιχνιδάκι φαίνονται κι οι πιο μεγάλοι πόνοι.

0: κι αν είχε ο χρόνος δύναμη να γύριζε να πίσω, πάλι εσένα θα ψάχνα για να ξαναγαπήσω. Μόνο στη μάνα μου μπορώ. Καλημέρα Γιώργο Μοσκοβίτη, καλημέρα στην Αθήνα. Στέλνει καλημέρα του. Καλό μήνα να έχουμε από αύριο και πάνω απ' όλα υγεία. Καλή δύναμη και καλή ευχάριστη εκπομπή, την αγάπη μου. Και από εμάς την αγάπη μας. Καλό μήνα στον Οκτώβρη που έρχεται. Γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που με καταλαβαίνει. Πάμε στην πρώτη καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, πρώτη εγώ σήμερα.
0: Πρώτη καλημέρα αγάπη.
1: Δεν μπορώ να βγω. Έλα να σου πω, καλό ταξίδι να είσαι Σεπτέμβρη. Με το κάνω από Οκτώβρη για όλο τον κόσμο. Και καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Καλημερίζω όλο τα κρατήρια. Θα σου πω κάτι. Όταν κάναμε την εκπομπή ο Κάρης, ήρθε κάποιος από ένα χωρισμό, δεν θυμάμαι από πού, και είχε ένα γιο, τον έλεγαν Ερωτόκριτο.
0: Ωραίο όνομα.
1: Ναι, και βγαίνει μια μέρα συγκινημένος, έβγαινε και αυτός τακτικά. Συγκινημένος και θα φύγει ο Ερωτόκριτος ο Φαντάρος.
0: Μπορεί να ακούει να δώσει στίγμα σήμερα.
1: Για δεν θυμάμαι από ποιο χωριό ήταν.
0: Ναι, ούτε εγώ
1: το θυμάμαι. Και είχε συγκινημένος σήμερα, θα φύγει ο Ερωτόκριτος ο Φαντάρος.
0: Μόνο αν θυμάται ο Γιώργης.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω να θυμάται ο Κοκάρης. Και λέει συγκινημένο και του είπα δύο τερματινά, δεν θυμάται οι δυο που του είπα τι να πάει στο καλό σε αυτά. Την τελευταία θυμού που του είπα.
0: Για πες.
1: Σαν τελειώσει με καλό τη στρατιωτική του, εύχομαι στον Ερωτόκριτο να βρει την αρετή του. Και βγήκε και έκλαιγε. Δεν θυμάμαι ποιο χωριό ήταν. Και τον έλεγαν το γιο του, λέει Ερωτόκριτο.
0: Μάλιστα. Το ιδανικό είναι, να παντρευτεί και μια κοπελιά να τη λένε αρετούσα.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι αν ακούει όποιος ήταν και έχει, ίσως να έχει παντρευτεί καμιά τη λέγανε αρετή. Αυτό το είπα εγώ. Γιατί του είπα δύο τρεις που να πάει στο καλό, δεν τη θυμάμαι για το στρατό. Και μετά του λέω, αν δεν λιώσει με καλό τη στρατιωτική του, εύχομαι στον Ερωτόκριτο να βρει την αρετή.
0: Τέλεια, τέλεια. Αγάπησε,
1: ναι,
0: πάρα
1: δεν,
0: πολύ.
1: Δεν θυμάμαι από ποιο χωριό ήταν. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και

Να στέλνω μια καλημέρα στη Σουηδία, στο φίλο μου τον Νίκο το Λαγουδάκι. Να το πούμε περαστικά. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα και στο Ντόρτμουντ. Καλημέρα στη Γερμανία, στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα Κρήτη. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα και ο καιρός μας εδώ στο Ντόρτμουντ θυμίζει Κρήτη. Μια όμορφη καλημέρα εύχομαι σε όλο το όμορφο ακροατήριο του Ερωτόκριτου. Να βγεις έξω λοιπόν Γρηγόρη, να χαρείς τη μέρα. Μη μένεις καθόλου μέσα. Από Σαμόλη σε Σαμόλη πάμε, από Γρηγόρη σε Νεκτάριο. Με λίγα λόγια και καλά. Τα λίγα λόγια ζάχαρη. Και τα καθόλου μέλη.

Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα Ρούλα, Γκανά Μπούχλη. Αντίο λέει Σεπτέμβρη. Σε χαιρετούμε, σε αποχαιρετούμε Σεπτέμβρη. Να πας στο καλό του χρόνου πάλι με υγεία. Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους με αγάπη. Σε όλο το ακροατήριο από τη Ρούλα, Γκανά Μπούχλη. Και καλή ακρόαση ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά, με εκτίμηση πάντα για όλους. Πες μου στην ξένη αγκαλιά ανέβρικες δραχάτη. Να πω κι εγώ τις σκέψεις μου να αλλάξει μονοπάτι.

Μαθαίνω τα τραγούδια από τις μεγάλες επιτυχίες του Νίκου του Σοπασί. Νεκτάριο σε αμόλις. Κι αν μπήκε άλλη αγκαλιά και έφυγε από κοντά μου, απάνω σου θα κουβαλείς τα αποτυπώματά μου.

0: Αυτή είναι η παρέα, η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστούμε όλους σας. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Έρχονται λέει βροχές, μπόρες και καταιγίδες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Να δούμε αν όντως θα γίνει πραγματικότητα, αν θα μπουν αληθινές προβλέψεις. Καλημέρα στα Χανιά. Θανάσης Πατεράκης, ο πρόεδρος στιχουργών νομού Χανίων, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Θανάση. Καλές εκπομπές εύχομαι λέει ο Θανάσης. Και λέει την καλημέρα πέστηνε με τσιψυχή στο στόμα. Η πλουμισμένη ροδαυγή να πάρει κι άλλο χρώμα. Και στέλνει και δύο μαντινάδες για τους ξενιτεμένους κριτικούς. Για τους ξενιτεμένους Έλληνες. Όπου κι αν ζουνε κριτικοί μυρίζει ο πλανήτης. Γιατί μαζί τους κουβαλούν τη λεβεδιά της Κρήτης. Μιάνε Τσικρίτης η ψυχή, μιάνε η λεβεδιάτζη. Μια περηφάνεια έχουνε στον κόσμο τα παιδιάτζη. Καλή συνέχεια λέει Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα να είσαι Θανάση από αύριο. Και σου στέλνουμε ένα γαρίφαλο. Κόκκινο κατά κόκκινο.
1: Γαρίφαλο.
0: Από τα αγαπημένα τραγούδια του Νίκου του Σκεβάκη. Αείμνηστος, αξέχαστος, αθάνατος. Το τραγουδά ο Γιάννης Σπιθάκης. Ζωντανή εμφάνιση. Να το στείλουμε και στον Αντώνη τον Κουκλινό, που είναι σκευακικός κι αυτός. Και μας στέλνει το καφεδάκι το πρώτο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Όμορφη και χαρούμενη Τετάρτη να έχουμε όλος ο κόσμος. Ακρίβο χαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Γεια σου Κουκλινέ.

2-28-9-20-53-500. Για ελάτε να παρείσουμε για σήμερα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, γεια σου Ευαγγελία, για πιτζάκι. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Όμορφη να είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη για όλους και με το καλό να μας έρθει ο Οκτώβρης αύριο. Καλό μήνα από αύριο Ευαγγελία, να χαίρεσαι ότι αγαπάς. Καλό μήνα για όλους. Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός και όπου ο ήλιος λιάζει. Έψαξα μα δεν ήβρικα γυναίκα να σου μοιάζει.

Με δύο ματινάδες πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο Βαγγέλη του Τιτάκη. Ο χρόνος και ο ποταμός ο πίσω δε γιαγέρνουν. Κι ό,τι χαθεί στο διάβαντος ο πίσω δεν το φέρνουν. Γύρνα σελίδα κι άφησε το παρελθόν να φύγει. Δεν προχωρεί κι ανείς μπροστά, ο πίσω άμα ξανοίγει.

0: Τρίτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
15: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
16: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
22: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
23: Όλα γίνονται όλα.
24: Θυμάσαι, μανταρίνι μου και κόκκινο.

Δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη ζήλευε διά επιστροφή με Μανώλη Αλεξάκη. Να το στείλουμε στην Άρβη. Ο Μανώλης από την Άρβη. Καλημέρα Μανώλη. Θέλει να ακούσει επιγόντως Αλεξάκη και λέει βγάλε τη βέρα που φορείς μικρή μου και σε σφίγγει. Κι ύστερα πες του εμψυχρό να σηκωθεί να φύγει.

0: Μανώλης Αλεξάκης με την επιστροφή μας, να στείλουμε καλημέρα στην Άννα τη Μιχαλάκη, καλημέρα στο Διμπάκη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, χαιρετώ όλους που είναι μαζί με τον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Να είσαι καλά, Άννα. Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, πάντα μαζί. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ρωτόκριτου, καλή εκπομπή. Και να βγούμε στον αέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς στην κυρία Ελένη μας.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς.
0: Πάντα
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου σε εσάς, σε όλη την παρέα, στο Μανώλη. Σε όλη μας την παρέα, στη Λενάδα, σε όλες που ακούνε Ρωτόκριτο και δεν ακούνε. Και θα διαβάσω κάτι από το βιβλίο του Τζαγκαράκη που είναι ωραίο. Και λέει, μπήκα λέει στο δρόμο της ζωής και κάθε μέρα δίνω, γιατί από τον κόσμο τον κακό μικρά φαρμάκια πίνω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Δεν αδίστα κανένα, κι όμως τη ζωή αυτή με μισούν και δεν με θέλουν, φίλοι ξένοι και δικοί. Με δέρνει λέει η μοίρα μου, πειρά, και δεν με αφήνει να χαρώ. Κι εγώ την πέφτρα τη ζωή, λιγάκι αγάπη αναζητώ, κι όμως μου τη στερούν σ' αυτή. Με δίκασα, δεν δίκασα λέει κανένα, κι όμως η ζωή αυτή. Όσα δέστα λέει μας βέζουν στα έρημα τα ξένα, όσες πτυχές δεν λαχταρούν, με μάσα πονεμένα να ξαναρθούν στον τόπο τους και στα φωτόσπιτά τους να γιατρευτεί ο πόνος τους που πλύζει την καρδιά τους σε νησιά που ξεμυαλίζει το μανάρον τα παιδιά. Τι τους τάζεις και τα πόνεις στη δική σου αγκαλιά. Αυτό.
0: Πολύ ωραία σημαντινάδες, δεν ακούστηκε και πολύ καθαρά η γραμμή, αλλά πιστεύω να τις κατάλαβε, να τις άκουσε ο κόσμος. Σε ευχαριστώ κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ
0: και την Παρασκευή με καλό, καλό μήνα από αύριο.
1: Ευχαριστώ, καλό μήνα.
0: Και μια και έρχεται ο Οκτώβρης, αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη με σοφά λόγια του Ηλία του Φανουράκη που μας στέλνει και λέει αντίο, αντίο Σεπτέμβρη. Φεύγεις σιγά σιγά. Μαζί σου πήρες το καλοκαίρι το γλυκό. Μαζί σου πήρες τις βραδιές με τα αστέρια και μας αφήνεις πίσω με ένα δάκρυ νοσταλγικό. Μας ευχαριστούμε για όσα μας έφερες, για τον τρίγο, για τα σταφύλια, για το φως το ζεστό. Αντίο Σεπτέμβρη, να πας το καλό σου. Το χρόνο πάλι να έρθεις με υγεία και χαρά, να μας φέρεις πάλι το αεράκι το δροσερό, να μας φέρεις πάλι την πρώτη βροχή την καθαρή. Εσύ μας έμαθες πως όλα κάνουν κύκλο, πως φεύγουν για να έρθουν ξανά πιο όμορφα. Φεύγεις και αφήνεις πίσω σου φύλλα κυτρινισμένα, κόκκινα και χρυσά, να πέφτουν στον αέρα. Αφήνεις πίσω σου μυρωδιά από χώμα βρεγμένο και μια γλυκιά μελαγχολία στην καρδιά μας μέσα. Μα δεν σε φοβόμαστε, δεν σε κλαίμε Σεπτέμβρη, γιατί ξέρουμε κάθε τέλος είναι μια αρχή. 30 μέρες μας κράτησε Σεπτέμβρη, μας κέρασες ήλιο, μας κέρασες και βροχή, μας έδειξες πως η ζωή θέλει και τα δυο, και χαρές και λύπες, για να προχωρεί. Και τώρα που φεύγεις, σε κοιτάμε με αγάπη και σου λέμε καλό ταξίδι, μέχρι να κάνεις και με τον κύκλο και να ξαναρθείς. Και τώρα έρχεται ο Οκτώβρης, με βήμα βαρύ, με σύννεφα, με μπόρες, με το χειμώνα κοντά. Μα εμείς δεν φοβόμαστε καθόλου. Γιατί έχουμε καρδιά ζεστή και πίστη δυνατή. Αντίο Σεπτέμβρη, φίλε παλιέ και αγαπημένε, να πας το καλό και του χρόνου σε περιμένουμε ξανά. Αντίο Σεπτέμβρη, στο καλό και καλό σου ταξίδι, του χρόνου να σε δούμε με χαρές που λαχταρούμε. Ο Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος, Ηλίας Φανουράκης από τις Αγίους 10. Με την καλημέρα του σε όλους, καλό μήνα από αύριο, καλή συνέχεια σε όλο το ακροατήριο.

Πάμε στη ζωντανή εμφάνιση, Γιώργης Παπαδάκης. Πάντα θλιμμένη χαραυγή. Για μένα ξημερώνει.

0: Άρχοντα Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα, Άρχοντα Φουστάνη.
1: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο, τα συγχαρητήριά μου στο Φανταδάκη τον Ηλία και τα χαιρετίσματά μου και έχω μερικές σαν ρηματάκια για τη μάνα παλιές.
0: Φύγαμε.
1: Μάνα φωνάζω δεν πονώ μέσα στη μοναξά μου κι ας έφυγε από καιρό για πάντα μακριά μου. Αν γούσεις αναστεναγμό, μάνα έτα στον Άδη, κάνε ο γιος του να γρικά το τρυφερό σου χάδι, να ζητά το τρυφερό σου χάδι. Ήρθες εχθές το όνειρο, μάνα από τον Άδη, και στάνθηκα στον ύπνο μου το τρυφερό σου χάδι. Αν έχει ο Άδης ομορφιές, πες μου το στο όνειρό μου, να έρθω έτα για να σου πω μάνα μου τον καημό μου. Με φτώχεια τα ανάθρεψε και τα 8 παιδιά σου. Όμως δεν στερηθήκαμε, μάνα την αγκαλιά σου και λέω τελευταία. Ψεύτρα ζωή, ξεμίσθησα και είπα να σ' αφήσω. Μα μου δώσε ο ερωτόκριτος κουράγιο για να ζήσω.
0: Πάντα βρεις.
1: Ακαθαρά αλήθεια.
0: Πάντα βρεις τον τρόπο να μας συγκινείς, Γιώργη Φουστάνη.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
2: Άνοιξα στο, μ' άνοιξα στο κορμί πληγές.
0: Μ' άνοιξε στο κορμί πληγές, φως μου και κινδυνεύω.

Καλημέρα στη Βίλμα, στην Πόπη Κυριακάκη. Καλημέρα στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Χαιρετώ όλους τους φίλους που ακούνε. Με το καλό και ο μήνας αύριο. Καλό μήνα, αγαπητή Πόπη Κυριακάκη Θεοδωροπούλου.

0: Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χανιωτάκη. Ο Γιώργος ο Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο μας καλημερίζει. Καλημέρα κύριε Λεκάκη, σε εσάς και στο ακροατήριο. Καλό χειμώνα. Ήθελα το τραγούδι την αρχόντισα να, την να το αφιερώσω στη γυναίκα μου που είναι δίπλα μου.
1: Στην καρδιά και τι κρατώ για σένα. Άντεσα μάνα μάν και τι κρατώ για σένα.
0: Να σου στείλουμε το τραγούδι. Αυτό μιλάει για την αρχόντισα τη γυναίκα σου. Της το αφιερώνουμε. Ζωντανή εμφάνιση. Αρχόντισα. Χρύσανθος Μακράκης.

0: Για όλους τους άρχοντες και τις αρχόντισες που πλουμίζουν, που ομορφαίνουν την εκπομπή μας. Καλημέρα.
1: Να πάει να συγχωράς που βγει. Σε πιάσα.
0: Σε πιάσα κι εγώ.
1: Αλλιώς δεν είπα να βγαίνα.
0: Σε πιάσα κι εγώ.
1: Δεν ξαναβγαίνα.
0: Και σε κρατώ μονομίλιε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα όλη μέρα και κάθε μέρα. Και αύριο καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα σε σένα και σε όλους.
1: Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Καλεμνάκη, την αρχόντισσα. Χαιρετώ την Τόνια. Τον Ηλία, τον Κουκλινό, τον Κοκαράκη, από τη Βιάννα, τη Μαρίκα.
0: Κατερίνα τη λένε.
1: Κατερίνα, ναι.
0: Η Μαρίκα είναι στο Τιμπάκι.
1: Ναι. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Κοκαράκη.
0: Το καινούργιο,
1: το κόλμα αγαπώ, αυτό το έχω δηλώσει, αγαπώ όλο το κόλμα και αυτό, όλο το κόλμα αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Άμα δεν αγαπώ τα παιδιά μου, δεν αγαπώ τα εσά.
0: Σε ευχαριστούμε και δεν θέλουμε πράγμα άλλο, μας φτάνει η αγάπη σου, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, λοιπόν, μπορεί να ξαναβγώ.
0: Να βγεις. Σε περιμένουμε ξανά. Ο κύριος Μιχάλης Καλογεράης από τα Χανιά.

Άμα θα δω τον ευτυχή, δεν δείχνω το καημό μου. Μην του χαλάσω τη χαρά με το παράπονό μου. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη. Όπα. Γεια σου Αντώνη. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη, τη μαμά του. Τα μάτια σου μ' αρέσουν.

0: Ανοίγια δακρυσμένα. Παρακαλώ. Να το στείλουμε στην Κύπρο, στο Στέλιο τον Νικολάου που μας ακούει και μας καλημερίζει. Και λέει έκαμα αγάπες έκαμα, μα πιο ψηλά πιο πάνω, βιόλα μου η αγάπη σου ίσαμε να ποθάνω. Κι όντε στον Άδη κατεβώ, στις μαύρες γης στο χώμα, θα σ' αγαπώ με την ψυχή που ζει με δίχως σώμα. Καλημερίζω σας όπου γης, ακρίβο χαιρετώ σας που την Κύπρον σαφή χαρές στυλιανός.
1: Και η καρδιά σου να πονεί, να πονεί και η καρδιά σου να πονεί.
0: Γεια σου Μαζακοπάκη, και η καρδιά σου να πονεί, μα να πονεί για μένα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
2: Να είστε καλά και του λόγου της οικογένειάς και όλο μας ο κόσμος. Πρώτα να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, τα συγγειτόνισσα που έχετε χάσει, το πετσοπρωί ο Μανώλης. Και να καλή ανάπαυση να έχει ψυχίζει. Γιατί χάσε λίτσα μια γειτόνισσα που ήταν η ακροάτρια του Ερωτόφου.
0: Ναι, εδώ δίπλα δυστυχώς. Καλό ταξίδι να έχει, καλό παράδεισο.
2: Καλό ταξίδι να έχει και την ευχαριστούμε και αυτή που ήταν στην παρέα μας.
0: Είναι από αυτά τα ξαφνικά που συμβαίνουν.
2: Έτσι δυστυχώς είναι η ζωή.
0: Η κυρία αυτή πήγε το πρωί, η Μελανθία πήγε το πρωί να εργαστεί κανονικά.
2: Ναι.
0: Και μετά από λίγο η καρδιά σταμάτησε να δουλεύει.
2: Πω. Δεν είμαστε τίποτα.
0: Αυτό
2: κύριε
0: είναι.
2: Γιώργο.
0: Δεν είμαστε τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Γι' αυτό να ζούμε τις στιγμές.
2: Ναι. Τις στιγμές πραγματικά.
0: Και να αφήσουμε κάτι καλό, να αγαπούμε τους ανθρώπους, να μας αγαπούν για αυτοί, να πούνε
2: έτσι.
0: Ένα καλό λόγο τουλάχιστον στο φεύγα.
2: Ναι. Εμείς τα συλληπιτήριά μας θέλουμε. Το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας σε όλους τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή και καλή ανάπαυση να έχει ψυχήντος. Να πω την καλημέρα μου σε όλους σας, στην οικογένειά σου και στον κύριο Μιχάλη Σταχανιά ιδιαιτέρως. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλό του λόγο πάντα. Και εγώ σε σέβομαι και σε εκτιμώ κύριε Μιχάλη.
0: Τον παραπονιάρη.
2: Ναι, και στον κύριο Τριανταφυλάκη και στην κυρία Ρούλα μας την αγαπημένη. Σε όλες οι ακροάτριες του σταθμού και ακροατές που είναι πάμπολοι. Και θα σας πω με φθινοπορεινό λέει καιρό θα σε καλημερίζω. Με τη φωνή ερωτόκριτου που χρόνια παρέιζω. Εγλυκο χάραξη αυγή και πόρισα στη φύση. Να δω πουλιά δέντρα φυτά ονούς να με ντρανίσει. Να πάρω αέρα δροσερό να ξαναζωντανέψω. Κι από τη νύχτα στα όνειρα τη σκέψη να μερέψω. Που αναμνήσεις έρχονται τη νύχτα όντε κοιμούμε. Αυτές που δεν ήθελα τη μέρα να θυμούμε. Η σκέψη πάντα άθελα γυρνά στα περασμένα. Χρόνια αλωτινών καιρών πολύ ευτυχισμένα. Που το φεγγάρι οδηγό είχαμε κάθε βράδυ. Να οδηγεί τα βήματα στη νύχτα στο σκοτάδι. Να πάω να προσπερίσω μες του γείτονα το σπίτι. Να πούμε λίγα ανέκδοτα να μας εφύγει η λύπη. Να δοκιμάσω μερακή νέα σοδιά από το χρόνο. Και λίγο να ξεχάσω με την πίκρα και τον πόνο. Τούτα φθινοπορζιάτικα λέει μανεχουμίζει σκέψη και πολεμάμε την καρδιά να τα διαθεντέψει γιατί εδώ αήλογιος περνάει από σπερίδα δεν έχει μπλιώσει τον καθενέ να δει σε εφημερίδα μικρούς μεγάλους να θωρείς με κινητό στη σέρα τάμπλετ και υπολογιστή να παίζουν όλη μέρα έτσι αλογιός εκόπηκε λέει η επικοινωνία που ένωνε αλωτινά όλη τη κοινωνία. Αυτά κύριε Γιώργο μου, φθινοπορζιάτικα.
0: Μεγάλες αλήθειες,
2: ναι.
0: Πάντα.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα μου και ευχαριστώ και για την τιμή που έκαμε στη Ρήμα στην Κρήτη, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη απίστη στον κόσμο.
0: Ναι, όντως.
2: Και ευχαριστώ
0: πολύ
2: τον
0: ωραία.
2: Κόσμο που, ναι, ένα σποράκι έτσι, να βάνω με, έχει μεγάλη αξία.
0: Πολλά συγχαρητήρια και πάλι να πω στον κόσμο ότι έχει ανέβει η Ρήμα. Με τίτλο Κρήτη μου, έχει ανέβει στο διαδίκτυο, να την ακούτε όσες φορές θέλετε.
2: Ναι, την έχουν ακούσει αυτή ήδη πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο πραγματικά που αγκαλιάζει αυτά που λέμε στον Ερωτόκριτο, γιατί ο Ερωτόκριτος έχει γίνει πια κομμάτι της ζωής μας. Δεν υπάρχει η μέρα μας όμορφη αν δεν ξεκινήσουμε με Ερωτόκριτο. Την καλημέρα μας όλους.
0: Καλημέρα και καλό μήνα από αύριο, κυρία Μαρία.
2: Καλό μήνα, κύριε Γιώργο. Θα τα πούμε ύστερα. Του Οκτωβρίου θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα.
0: Η ώρα πήγε 12. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και ξανά πίσω. Μα έφυγε κιόλας μια ώρα. Ω Παναγία μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σπίτια χωρίς μόνωση και αυτοκίνητα 20ετίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνουν στο χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Hellenic Energy, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενη παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμός στην πτήση Ντουμπάι Τελ Αβίβ επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34 στα περίπου 16.000 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Η 70χρονη κωνσταρικανή διπλωμάτης Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται στην κούρσα διαδοχής του Αντώνιο Γκουτέρες στην θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Κινέζικα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έσπασαν τις δικλείδες ασφάλειας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

αρμενίζουμε στο πέλαγος της κριτικής μουσικής. Με το καράβι του Σεβδά μας, Αντώνης Κουκλινός στην επιστροφή.

πως μ' αγαπάς. Έτσι, έτσι, όμορφα λόγια. Να σε βλέπω να γελάς, να μου λες πως μ' αγαπάς. Αντώνης Κουκλινός, να το στείλουμε με την καλημέρα μας στον Αντώνη τον Παλαμιανό, στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία που μας ακούει. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιώργο, χαιρετίζουμε τα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να έχουμε. Αντώνης Παλαμιανάκης, Ντόρτμουντ.

0: στον ματιών σου τα κρογιάλια μέσα να χαθώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Χανιά.
0: Καλημέρα, η αρχόντισσα.
1: Σε ολόκληρη.
0: Σε έπιασα, σε γνώρισα.
1: Ναι. Εδώ πρέπει να κάνεις αίτηση για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις με το σταθμό και μετά και με σένα.
0: Τι κάνετε, τι λένε τα όμορφα Χανιά?
1: Δόξα τω Θεώ, ηρεμία.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ηρεμία. Θέλω να αφιερώσω σε όλους όσους μας ακούνε να πω και μια μαντινάδα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Πόντρα τα νέμω στέκομαι στην σκέψη όταν σε βάζω, για να στεγνώνει των ματιών τα δάκρυα που βγάζω.
0: Πολύ ωραία.
1: Στις σκέψεις μου τον αργαλιό φαίνω το πρόσωπό σου, μα να πετύχω δεν μπορώ το χρώμα το ματιό σου. Μόνο χαρές και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Καλό μήνα.
1: Και τα όμορφα πρωινά που μας χρήζεις.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα. Με τα λόγια της αγάπης. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Παντελή. Κρασαδάκης. Θα το στείλουμε στη Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Και στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλημέρα στην Αθήνα, κύριε Θανόπουλε. Ήρθε το μήνυμα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Κάθε πρωία που ξυπνώ μου λες πρώτα καλημέρα, κι εγώ πάντα σου βαστώ καφέ γλυκό στη μια μου χέρα. Την καλημέρα φίλα μου, πάντα με την υγεία, όντε θωρείς τον ήλιο να σου έρχεται ευτυχία.
2: Οπα.
0: Κρήτη είσαι πύργος γερός που δε θα τον ερήξει, και όταν θα έρθουν οι οχθροί γοροθιά θα τους καθίσει.
2: Σκουρό.
0: Είναι λέει τρεις καλές ή όχι? Μια χαρά, είσαι σε καλό δρόμο κύριε Θανόπουλε. Ένα δυναμικό μήνα να έχετε για αύριο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Σγουρό βασιλικάκι μου. Έλα Παντελή.
2: Οπα.
0: Κρασαδάκης.

Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Δημήτρης ο Σκουλάς. Γι' αυτό πάμε σε αυτό εδώ, είμαστε σίγουροι. Μαύρες φορεσίες, Μπαντελής.

0: Να το στείλουμε στην Άξο, μας ακούει η Άξος δυνατά και καθαρά. Στο φίλο τον Νίκο από την Άξο, στο Δημήτρη και τη Βούλα Τρανουδάκη που λένε καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.
1: Έστησε πάλι η καρδιά, η καρδιά.
0: Τον Αργαλιό και η Φένη.

0: Μόνο για μαύρες φορεσίες παραγγελίες παίρνει. Καλημέρα.
1: Παίρνω τις σημερινές μαυσές.
0: Καλώς τον κύριο Τριανταφυλάκη.
1: Εδώ έχουμε χειμώνα, τι κάνετε?
0: Βρέχει.
1: Ψυχαλίζει αλλά κάνει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχει.
0: Ωραία, μακάρι να μας στείλετε και εδώ λίγη βροχούλα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετώ τον Καλογεράκη. Τι... Πού στείλε τα χαιρετίσματα, κυρία Εύα, ποια ήτανε? Και όλο τον κόσμο. Καλό μήνα για αύριο.
0: Καλό μήνα και σε εσάς, κύριε Τριανταφυλάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Και να δυναμώσει λίγο η βροχούλα, να έχουμε καλό νερό. Ποτιστικό.
1: Ναι. Είπε τώρα ότι αύριο πρέπει να έχουμε κακοκαιρία, να δούμε.
0: Ωραία, ωραία. Καλοδεχούμενο το νεράκι, λοιπόν.
1: Τα λέμε. Καλή Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή με καλό. Τον επόμενο μήνα θα τα πούμε.
1: Ναι, μετά από ένα μήνα. Δεν κατά παίρνω. Τον άλλο μήνα θα πάρω.

0: Μαύρες φορεσιές.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Νίκη.
2: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία.
2: Βρέχει έτσι?
1: Ούτε πρόκειται.
2: Ούτε πρόκειται. Θα έρθει έτσι η σειρά σας.
1: Γιατί βρέχει εκεί στο Ηράκλειο?
2: Σιγοψυχαλίζει, αλλά έχει κάνει πολύ νερό. Προχθές έκανε πολύ νερό.
1: Ναι, άκουσα ότι η Βόρεια Κρήτη θα δεχτεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω μια μικρή ρήμα με αφορμή τη σαπίλα που έχει βγει πάλι στην επιφάνεια.
1: Πάμε.
2: Με τους γιατρούς και γενικά. Η κοινωνία όσο πάει και καλυτερεύει. Εγώ λέει μιλώ από τη ζωή και όχι από το ραχάτι. Σαν μερικούς που θρέφονται στον αλωνό την πλάτη. Εγώ καλιάχω να πεινώ παρά να σ' αδικήσω. Το ξένο χάτι δεν μπορώ να το ξεκοκαλίσω. Έτσι λέγανε πάλι όταν αρπούσανε τα λωνού την περιουσία ή τα χρήματα. Δεύτερο, εγώ λέει που είσαι φτερά αδύναμα στους ώμους και δεν πετάς μασύρνεσαι σαν έρπετός σε δρόμους. Όποιος σαρίλε υποστήριζεται με τα δικά μου λόγια σαν να γυρεύει στάχερα σπασμένα κομπολόγια. Αν νιώθουν πως χτυπάζει αυτούς λόγου μου η καμπάνα, δε φταίω που δε σέβονται στο πέρασμά τους πράμα. Ο λόγος μου είναι γενικός και αόριστος νάμα. Να μου προσάψουν δεν μπορούν τίποτα και για πράμα. Τα λόγια μου είναι σπαθή, όμως πληγή δεν κάνει. Αρέσει μου να τους σωρώ να γίνονται μπεζάνι. Βαρύ που είναι λέει να αγαπάς και αυτοί να σε μισούνε. Για δεν μπορούν με πλάι σου στα ύψη να πετούνε. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλά συγχαρητήρια και άκου τι μου στείλε ο φίλος μου πρωί πριν. Για άκου εδώ, πριν κλείσεις.
2: Ναι.
1: Παραπονιάρικο σκοπό,
2: ναι,
1: θα αφιερώνουμε.
2: Ναι, ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Καλή συνέχεια,
1: καλή
2: κύριε Γιώργο.
1: Και καλό μήνα.
2: Επίσης.

0: Καλό μεσημέρι στο Ρέθυμνο. Μας ακούει η φίλη μας η Παγώνα, η Σταυγιανουδάκη. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό μήνα από αύριο. Καλό μήνα και στο φίλο μας τον Γιάννη Ζαχαριδάκη. Τζον Σούγκαρ με αγάπη. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τη βροχερή Αθήνα. Το φίλο μας τον Γιάννη που κάναμε μια ωραία εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ.
1: Και τραγουδό.
0: Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα Γιώργο. Τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, 30 Σεπτέμβρη, καλημέρα. Ας τον αποχαιρετήσουμε και να καλοδεχτούμε τον Οκτώβρη. Κάθε μήνας που έρχεται κυρία Ελένη στέλνουμε μηνύματα, τον καλοδεχόμαστε. Άσχετα που όταν φεύγει λέμε άντε άντε να φύγεις και να έρθουν καλύτερες μέρες. Εντάξει, ο Σεπτέμβρης δεν μας ταλαιπώρησε.

0: Ακριβώς 24 λεπτά μετά τις 12. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Παρακαλώ.
1: Έχω παράπονο στη ζωή μου. Έχω παράπονο στη ζωή μου. Γιατί μέχρι να πιάσω εγώ το τηλέφωνο, λέει τη ρήμα η αρχόντισσα.
0: Μέχρι να ξαναπροσπαθείτε, εσείς τελείωσε η εκπομπή.
1: Βέβαια. Λοιπόν, χαιρετώ την Τόνια, την Μοντικάκη, και να με πάρει τηλέφωνο. Η κυρία Μοντικάκη. Η κυρία από το Τιμπάκι, από την αυτή, τη Γεωργία. Η Μαρίκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και χαιρετώ και τον Κουκλινό τον Άρχοντα. Και να χαρεί τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Και την κυρία Μαρίκα, τη γυναίκα του.
0: Το τραγούδι δεν σου βάλα. Έμεινα να το βρω να σου βάλω επί τόπου.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εφόσον βγαίνω εδώ και λέω κάτι να περάσει η ώρα μου. Και μένα, δόξα τω Θεώ.
0: Μα
1: και
0: εγώ καμιά φορά, ξεχνιέμαι και δεν το βάζω τραγούδι. Αλλά τώρα που πήρε, θυμήθηκα ότι μου ζήτησε τραγούδι να το βάλω. Ναι. Να μην το ξεχάσω.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα από αύριο, κύριε Μιχάλη. Να είσαι καλά.
1: Επίσης, όλο ο κόσμο να έχει καλό μήνα.
0: Ό,τι πρέπει για βόλτα στη βροχή, στα μέρη που ψυχαλίζει, βόλτα θα πάρω τα στενά. Πετσάκης, Κακουδάκης. Πάρτε για καλό και για κακό αυτές τις μέρες μία ομπρέλα κοντά σας και ζακέτα.

Εξάνοιξά σε μια φορά και ευθύς αγάπησά σε, κι άνοιξα φόρα την καρδιά και μέσα έβαλα σε. Εσύ σε ό,τι αγαπώ τύχω και δεν έχω, γι' αυτό καλιά από θησαυρό μικρή μου σε προσέχω.

0: έρωτες.
1: Τι περασμένους έρωτες, τα χρόνια τα φευγάτα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Γεωργία.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου, το γιο μου, Καρασκάντο, και σε όλο τον κόσμο.
1: Περαστικά να έχει και καλή επιστροφή, γρήγορη ανάρρωση και μη στεναχωριέσαι, Γεωργία. Να είσαι καλά, καλό μήνα από αύριο, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, κύριε Γιώργο. Χαιρετίζω να
1: ευχαριστώ πολύ.

0: καθυστερούσε, έλα η αιθιά. Από 40 κύματα επέρασε ο σεβδάς μας, μα δεν ευρέθηκε καιρός να κόψει τα δεσμά μας. Γεια σου Βαγγέλη Τιτάκη. Κι ας έρθουν χίλιες θύελες, μη σε προβληματίζει. Τα τσάλι και το σίδερο βοριάς δεν το λυγίζει. Προλαβαίνουμε για γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη.
2: Έλα κυρία Μαρίκα.
1: Να προχαιρετήσω τη γειτονιά σου.
2: Ναι, τώρα σε μία η ώρα.
1: Καλό μεσημέρι, δεν το πιστεύω μωρέ Γιώργη. Έμενε η κακομίσα, η μελανθία. Κάθε μεσημέρι που ερχόταν τσίτσιρο τη μέρα, τη τούπα. Λέω έτσι, η μελανθία μην έρθει σε τέτοια ώρα. Να φέρνει 10 η ώρα αυτό το θερμοκήπιο. Να φέρνει νωρίς. Γιατί είναι πολύ δέστη. Δεν άκουσα.
2: Αλήθεια ότι δεν πρόσεχε.
1: Δεν μακαρία πρόκειται, δεν ξέρει κανείς κύριε Γιώργο τι περνάει ο άλλος. Αυτό είναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Καλογεράκη. Εμείς τηλεφωνηθήκαμε και θυλιθήκαμε κιόλας το τηλέφωνο με τον κύριο Μιχάλη. Να είναι καλά, τον αγαπούμε πολύ και να τον ακούμε μόνο. Και κυρία Νίκη, πολύ ωραία γύρευμα. Εγώ σας ακούγα όλη την ώρα γιατί έσαιρνα θερικάκια τσι ξαδέρφη μου. Μια του νου, μια τα λου, άσταμα Γιώργο, δεν με αφήνει.
2: Κυρία Μαρίκα, να προσέσεις και εσύ, να προσέσεις και να μην κουράζεσαι.
1: Έλατε. Τα έπαιγα από την Ευγενία και μαλώσαμε. Γιατί σου λέω Ευγενία, εγώ δεν είμαι για μεροκάματα, γιατί θέλει να με πληρώνει. Εγώ τι λέω, θέλω να περνάει η ώρα μου. Δεν κάνω μέσα στο
2: έτσι,
1: Γιώργο,
2: να
1: μην
2: να ξεκουράζεσαι, να ξεκουράζεσαι.
1: Εντάξει, πάω και στα παιδιά μου, εντάξει. Καλημέρα, να περάσουμε και άλλο καλό και μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα.
0: Για είδες που πήγε πάλι η ώρα. Πάει και το μισάωρο. Το 12:30 πήγε. Παιδί μου. Ξανά διαφημίσεις. Με αυτά και με αυτά θα τελειώσει η εκπομπή.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
4: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαες στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
16: Από φωτιά και σίδερα.
15: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
16: Από φωτιά και σίδερα.
15: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
16: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
15: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
16: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: εδώ δεν τραγουδώ η σκέψη.
1: Μανιάς Σκουλάς. Με αντίλαλους του Ψιλωρίτη επιστρέψαμε.
0: Φάζιο, όπως το κύμα του γυαλού. Όπως το κύμα του γυαλού, αφού δεν ησυχάζει.
1: Και αμέσως στον αέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μπορούμε λίγο. Ναι, με ακούτε.
1: Ορίστε.
2: Μπορούμε λίγο εκτός γραμμής.
1: Ναι, μισό.

0: τότε περάσω και σε ειδώ γυναίκα ξέρω γιαστρά.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά.
2: Γεια σου Γιώργιο Φουντουλάκη. Καλημέρα στην Αθήνα.
0: Άιτες γυναίκα ξέρω γιαστρά γίνομαι στο μπαλκόνι σου. Γίνομαι στο μπαλκόνι.

0: στον Ήρου το Σεριάνι. Στον Ήρου το Σεριάνι, ο ψαργασίδα κοπελιά. Ο ψαργασίδα κοπελιά στον Ήρου το Σεριάνι. Στον Ήρου το Σεριάνι και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάζει.
1: Έτσι, η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί και σήμερα ανταμώσαμε εδώ ραδιοφωνικά. Και σας ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά σας. Ό,τι πες να το στείλουμε στο φίλο τον Γιώργο το Φουντουλάκη στην Αθήνα. Του αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος ο Μανιάς. Το τραγούδι όμως που μου ζήτησες, φίλε Γιώργο, δεν έχει καλή ποιότητα, δεν παίζει πολύ καλά. Θα σου στείλω όμως λίγο ακόμα Μανιά. Καλύτερο ήχο, να σου αέρας. Και να σε ευχηθώ καλό μήνα από αύριο.

0: Μανιάς Κρασαδάκης μαζί.
1: Μέσα στη λαύρα του σεβ...
0: Να στείλουμε καλημέρα στην κυρία Θανασία που μας καλημερίζει με αγάπη. Εύχεται καλό μήνα από αύριο, το μήνα τον Οκτώβρη, να είμαστε καλά και να ανταμώνουμε εδώ ραδιοφωνικά. Η κυρία Θανασία από την Αθήνα ενθουσιάστηκε και σήμερα με τα όμορφα που άκουσε, με τις όμορφες ματινάδες και τις ρήμες. Να είναι καλά, κυρία Θανασία, ευχαριστούμε.

Χανιάς Καρσαδάκης. Και πάμε να στείλουμε και στον κύριο Μιχάλη στα Χανιά. Το τραγούδι του Αλέξη του Κοκαράκη είναι ό,τι τελευταίο μας έχει χαρίσει και τραγουδάει ο ίδιος. Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης μαζί. Ξενιτεμένη, γεια σας.

Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης, ξενιτεμένη, γεια σας, η τελευταία δημιουργία του Αλέξη Κοκαράκη, μουσική στίχη, που τραγουδάει κιόλας μέσα, γιατί είναι και το άλλο τραγούδι που έφτιαξε σε στίχους δικούς του, το τραγούδι «Οι Αμαριώτες», τραγουδάει ο Ανδρέας ο Ανιφαντάκης.

0: ποτέ δεν τους ξεχάσαμε κι ας έχουν αλαργάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ποτέ δεν τους ξεχάσαμε κι ας έχουν αλαργάρι.
2: Χαιρετίζουμε
1: να στείλουμε μακριά στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στον Οδυσσέα του Πλατήραχου και στην οικογένειά του, στον Μιχάλη του Πλατήραχου, παιδιά και γόνια. Και μια και μιλάμε για την ξενιτιά, πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, σε μια όμορφη διασκευή στο τραγούδι «Ξενιτιά μου», που ανέβηκε τώρα λίγες μέρες, από τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. «Ξενιτιά μου».

ξένη θεία μου. Λιγότερο από 10 λεπτά να σας αφήσουμε για σήμερα στην εκπομπή. Η Κρήτη μας ενώνει. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Πάμε μερικές ματινάδες του έρωτα και της αγάπης, του Βαγγέλη του Τιτάκη, του καλού μας φίλου από την Αγία Βαρβάρα. Ο έρωτας με δυο ματιές γεννιέται και φουντώνει, μα η αγάπη του καιρού το διάβα μεγαλώνει. Αγάπη είναι να διψάς στην έρημο χαμένος, να πίνει εκείνη το νερό και να είσαι ευτυχισμένος. Η αγάπη πάντα τριγυρνά με απλωμένο χέρι, όχι για να τσιδώσουνε, αλλά για να προσφέρει. Αλίμονο στον άνθρωπο που έρωτα δεν γνωρίσει, όσοι κι αν κάμει κατά διά, άσκοπα θα έχει ζήσει. Έχω ανάγκη να αγαπώ, κι ας μη με αγαπούνε, όσοι να δώσουν δεν μπορούν, δυστυχισμένα ζούνε. Με την αγάπη απορώ, κοιτάνε οι δυναμίτζοι, που δεν υπάρχει εμπόδιο να κόβει την ορμίτζη. Η δύναμη του έρωτα τάρματα κάνει πέρα, για την αγάπη του γιανής δεν λογαριάζει σφαίρα. Στον πόλεμο του έρωτα άρματα δε φελούνε, γιατί οπλίζουν οι καρδιές και οι ματιές χτυπούνε. Στον πόλεμο του έρωτα έχω πληγές γεμώσει, όμως δεν έχει η καρδιά τα όπλα παραδώσει, και μπεντένια δε με κλείνουνε, τυχιά δε με εμποδίζουν. Όσοι με πάθος αγαπούν, εμπόδια δεν γνωρίζουν.

0: Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και σήμερα, καινούριος Γιώργης Μανολιούδης, στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα για αύριο.
0: Επίσης. Δεν σε έχω αναγνωρίσει.
1: Η Στεφανία από Περιστέρι.
0: Ω, κυρία Στεφανία, η φωνή σας είναι λίγο αλλοιωμένη, κρυώσατε.
1: Ναι, ναι, λίγο.
0: Περαστικά.
1: Θέλω να μου βάλεις του Κακλή, Περουσιανή μου Πέρδικα. Το τραγούδι.
0: Θα, ακούσουμε την, θα την ακούσουμε, ναι, την Πέρδικα την Παρασκευή, γιατί τώρα τελείωσε η εκπομπή.
1: Α, εντάξει. Και το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στην ξαδέρφη μου τη Χριστίνα.
0: Να είστε καλά, κυρία Στεφανία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μήνα από αύριο.
1: Μου.

0: Τελευταία γραμμή να πάρουμε για σήμερα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Ναι κυρία Μαρία.
1: Κάνω και εγώ την εμφάνιση με μια μαλλινά δαμόνα.
0: Καλό μεσημέρι, ναι.
1: Σας αγαπώ όλους. Καλά να είστε όλοι. Και θα πω μόνο κάτι. Μόνο η φωτογραφία σου είναι η συντροφιά μου. Γιατί έχω μια ζωή στο νου και στην καρδιά μου. Αυτά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Μαρία, να τον θυμάστε τον κύριο Μανώλη.
1: Σας αγαπώ όλους, ναι.
0: Και εμείς σας αγαπούμε, ευχαριστούμε.
1: Η αγάπη μου παντοτινή.
0: Καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα σε όλους.

Φεύγουμε την Παρασκευή με καλό να τα ξαναπούμε. Τον επόμενο μήνα θα τα πούμε, τον Οκτώβρη. Με δύο ματινάδες του Βαγγέλη του Τιτάκη που λέει «Ο έρωτας με δυο ματιές γεννιέται και φουντώνει, μα η αγάπη στου καιρού το διάβα μεγαλώνει και η τελευταία μέσα στην καρδιά μου κρύβονται αισθήματα χιλιάδες». Και μέσα στο μήλο του μυαλού γίνονται μαντινάδες. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλή συνέχεια, καλό μήνα σε όλους και πάλι. Γεια σου Σεπτέμβρη, γεια σου.

0: Τσίλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριθος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με την νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λέιμαν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για το Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελνένη, ο οποίος ήταν ελεύθερος. Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς η έρευνα των αρχών για τη λειτουργία της διαιτησίας έφτασε πλέον στην κορυφή της. Συνελήφθη ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μαζί με τον αντιπρόεδρό του και ακόμη 5 άτομα.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή
8: σου. Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
12: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
11: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 2892053382 και 6932331611.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
13: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα. τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
14: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
15: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
14: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
15: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
14: Τηλέφωνο 690-737-9950.
15: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
18: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
19: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
18: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
19: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
18: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
20: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
21: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κύπρος. Γεια σου αθάνατη Κρήτη.
1: Όπα λέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σπίτια χωρίς μόνωση και αυτοκίνητα 20ετίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνουν στο χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Hellenic Energy, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενη παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμός στην πτήση Ντουμπάι Τελ Αβίβ επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34 στα περίπου 16.000 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Η 70χρονη κοσταρικανή διπλωμάτης Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται στην κούρσα διαδοχής του Αντώνιο Γκουτέρες στην θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Κινέζικα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έσπασαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νέσκα 50 γραμμαρίων 2,41. Πτίμπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα ταξίδιαρης.
1: 87,9.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
10: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
12: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 0 53 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λέιμαν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για το Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελνένη, ο οποίος ήταν ελεύθερος. Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς η έρευνα των αρχών για τη λειτουργία της διαιτησίας έφτασε πλέον στην κορυφή της. Συνελήφθη ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μαζί με τον αντιπρόεδρό του και ακόμη 5 άτομα.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
12: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
13: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53382 και 6932 33 16.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
14: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400855 και 6942 221 782.
15: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
16: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
15: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
16: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
15: Τηλέφωνο 690 737 9950.
16: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892 0 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
20: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
21: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
22: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
23: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
24: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 0 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
25: Ερωτόκριτος.
26: Όσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
25: Ερωτόκριτος.
26: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθένος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

τριστικές κουβέντες. Σ' άλλα μικρά και σταθερά να κάνεις τη ζωή σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές
9: πρέπει να μένουν.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
15: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
13: Ερωτόκριτος.
15: Συγχνώ.

0: από τον 7,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καταπέλτης είναι το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου οι 5 κατηγορούμενοι για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι δικαστές έκριναν ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος της παράβασης, καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση και μη, σε βάρος των Χρήστου Τριαντόπουλου, Κωνσταντίνου Αγοραστού, Βασίλειου Παπαγεωργίου, Αγάπιου Χαρακόπουλου και Ευάγγελου Φαλάρα. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και αυστηρότερη όρη στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στο 7,4% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Άνοδος στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.739 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. σπαγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγαπημένη φίλη μου, σε θρόνο σε έχω πάλι. Μην κατεβείς, μα κι αν συμβεί να ξανανεύεις πάλι.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTress που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
5: Από φωτιά και σίδερα.
3: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
5: Από φωτιά και σίδερα. Σε από βουνά και δάση.
3: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
5: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
3: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
5: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
6: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ερωτόκριτος.
8: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο κι αγκάνι κάψα. Σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζηλεύω καρδιά μου, ζηλεύω άμα θα δω πουλιά ζευγάρι στον αέρα και ασημαδεύγει ο κυνηγός με τον τζιφτέ στη χέρα.

έχω πλούσιο γκρόσο. Όπα να γυρίζα να ράκανα το ποδαστράγαλό σου. Για σε βλέπω. Όπα το ποδαστραγαλάκι σου και η φούστα η γαζωτή σου. Όπα σ' αυτά τα δυο με καμανές κλάπο και δουλεύτη.

0: και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάδα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ακούμε Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
3: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
10: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
10: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690-737-9950.
10: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
11: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στέρνα θα κάμω την καρδιά δάκρυ να τη γεμίζω, τις μέρες του καλοκαιριού βιόλα να σε ποτίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Υπόκριτος.
1: Δεν ήμουνα ποτέ Κρήτης και ούτε ποτέ θα γίνω. Μα φίλο σου, είμαι μπιστικός που σύμβουλές σου δίνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό!
8: Δεν υπάρχει!
10: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
8: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
14: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
1: Ερωτόκριτος. Στου πόνου μου τις αθυβολές παρηγορούνται κι άλλοι, γιατί θωρούνε πως καημοί είναι και πιο μεγάλοι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάλσαμο. Βάλσαμο είναι. Είναι το γέλιο σου που με γεμίζει η ελπίδα, σαν την μπουνάτσα που έρχεται μετά την καταιγίδα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον Μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των νοικοκυριών. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφάλειας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 37. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Degastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
11: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
12: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
11: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
12: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Dav Douz 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

πρωί, όταν ξυπνώ κερά μου. Κάθε πρωί όταν ξυπνώ ή το σταυρό μου κάνω. Ή το σταυρό μου κάνω να μην περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω.

γειτονί και πως τον ταγιαντίζεις. Και πως τον ταγιαντίζεις την ομορφιά σου καθαργά στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί ότι εξυπνώ ο νους μου σχολιάζει. Μόνος μου σχολιάζει ότι πατέρ μια Ανατολή πόσο πολύ τσιμιάζει.

για μένα, ναι σου πουν, ας τι να λένε εξάντως. Ας τι να λένε εξάντως, ρουφιάνοι γεννηθήκανε και κάνουν τη δουλειά τους.

Και να τη συγχωρέσει ο Θεός, εγώ δεν τη νυχτήρω. Εγώ δεν τη νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Πρωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
8: Από φωτιά και σίδερα.
7: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
8: Από φωτιά και σίδερα.
7: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
8: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
7: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
8: Παίρνω για την αγάπη σου.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από το επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
6: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
7: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
7: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690-737-9950.
7: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον Μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των νοικοκυριών. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
8: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
9: Από φωτιά και σίδερα.
8: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
9: Από φωτιά και σίδερα.
8: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
9: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
8: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
9: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάει. φτάσει.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά. Έγινε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μου λείπεις, κοπελιά μου, μου λείπεις. Μου λείπεις.

και υπόγραψα με λόγια σου. Γύρισε, μην αργήσεις. Και του χωρισμού μας τη στιγμή ζωγράφισα με πόνο. Και αντί να βάλω υπογραφή έγραψα λύπης λιώνω. Φεγγάρι μου, αν ετοιμεδείς στου άλλου την αγκάλι, πες τσι μη στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός, ο ναυαγός τσι θάλασσας δεν ζει το ίδιο.

παίζει τα παιχνιδάκια του κι ύστερα δεν τα θέλει. Όμως μαθαίνω, μην νομίζεις, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς πως κλαις και μαθαίνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53382 και 6932 33 16.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ανακαλύψτε τη γυάλινη τέχνη με την Glass Factory.
1: Ψάχνετε για γυάλινα καγκελά, πόρτες ή ντουζιέρες που θα προσθέσουν αισθητική και ασφάλεια στο χώρο σας? Στην Glass Factory προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα αναβαθμίσουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας.
0: Ασφάλεια και αισθητική. Οι γυάλινες πόρτες και τα γυάλινα καγκελά μας προσφέρουν τη μέγιστη προστασία και δημιουργούν μοναδικές, κομψές διαρρυθμίσεις. Φέρτε το φως και την αίσθηση ευρυχωρίας στο χώρο σας με γυάλινες ντουζιέρες και διαχωριστικά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για προσαρμοσμένες λύσεις που θα ενθουσιάσουν. Glass Factory.
0: Glass Factory.
1: Κισάμου 69, Χανιά. Τηλέφωνο 28210-94189.
0: Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
1: Σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
2: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Κρητικόραμα.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
3: Παντός καιρού.
4: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
3: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Συντονίσου.
3: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
4: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.

0: κάποτε ήταν νούμερο 1. Σήμερα εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια στο Κριτικόραμα.
1: Γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι. Γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι.

0: ακρογιαλιά στη μάμο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Τσεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
7: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Με τραγούδια που αγαπήσαμε.
0: Συντονίσου
10: στο κριτικό όραμα στους 93,8.
0: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.

Νέα κυκλοφορία. Η αξιοπρέπεια. Ένα τραγούδι με λόγια καρδιάς, κριτική ψυχή και ξεχωριστή ερμηνεία. Ερμηνεία, στίχη, μουσική, πατήρ Γεώργιος Σεργάκης. Ακούστε το και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες, 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ακούς ό,τι ακούω. Ζεις ό,τι ζω. Αγαπάς ό,τι αγαπώ. Κριτικόραμα. Ζήσε μαζί μας.
1: Ο άντρας πρέπει δύναμη σε αυτόν τον κόσμο να έχει.

άντρας που είχε στήματα. Ο άντρας που είχε στήματα και εγωισμός η χρόνος. Και εγωισμός η χρόνος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
6: Από φωτιά και σίδερα.
5: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
6: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
5: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
6: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
5: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
6: Παίρνω για την αγάπη σου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακουστικό Ραμα
1: 93,8.
0: Άκου ό,τι δεν ακούς αλλού. Άκου αυτό που θέλεις.
2: Ο καθένας έχει τρεις χαρακτήρες. Αυτόν που δείχνει, αυτόν που έχει και αυτόν που νομίζει ότι έχει.

Καλύτερος, ο καλύτερος, ο μελωδικότερος, ο πιο αγαπημένος σταθμός της Κρήτης. Κρητικόραμα FM. Πάντα κοντά σας, όπως εσείς τον προτιμάτε.

0: αποταμίευσε κάθε μήνα ένα ποσό από το μισθό σου. Το ξέρουμε ότι διανύουμε δύσκολους καιρούς, αλλά θα νιώθεις μεγάλη ασφάλεια να ξέρεις ότι έχεις μερικά χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό για τις δύσκολες ώρες.
1: Κριτικόραμα FM ξεχωρίζει γιατί αγαπάει την αυθεντική κριτική μουσική.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας. Χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τιμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν σε ενοχλεί η αγάπη μου, πες μου το να το ξέρω. Να μην ελπίζω άδικα κοντά μου να σε φέρω.
0: Ερωτόκριτος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μίλτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μίλω ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κλείσε τα μάτια, αγάπη μου, κι όσα μπορείς θυμίσου. Να δεις πως είναι αδιανή δίχως μου η ζωή σου.
0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρεύω με τα δέντρα ούτε να ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

στιγρά. Μου τα σαράντα στήρα κι ο πίσω δε μου γιαγυρέ, ότι μου πήρε η μοίρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
4: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
4: Τι

0: Ερωτόκριτος.
1: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, σαν καταιγίδα οι χαρές κάνουν αλλού πλημμύρα. Μ' αγώ ούτε μια δεν γνώρισα. Η για δε μ' αφήνει
0: Κρήτη η μοίρα. Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που υπότι μου αρμενήσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε η φως ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: πρωτόκλητος.
1: Μου πάνε, δεν περνάς καλά και με έχει πιάσει θλίψη. Κάποτε μέσα στα χέρια μου πράματα σου έχει λείψει.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ανακρίτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ζούνε, που το σβήσε νιμπόρα, που το σβήσε νιμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω ποιοι που μ' ανοίξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

γεράσω. Φοβούμαι μη γεράσω και δεν προλάβω στη ζωή αυτή να σου ξεχάσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Παραπονούμε του γερού που δεν αλλάζει γνώμη και δεν γιατρεύει τις πληγές που με πονούν ακόμα.